0: Την Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στη Τσιμισκή.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Αφελώς πίστεψαν οι Φιλιστέοι, οι Γραμματείς, οι Φαρισαίοι, οι κρατούντες του κόσμου τούτου, ότι μπορούν τον έρωτα να ενταφιάσουν. Ένα αυγουστιάτικο βράδυ, εκεί ανάμεσα σε τριαντάφυλλα, ανεμόνες και θυμονιές, τον αναζήτησαν Ματέος. Έρωτας, Κωνσταντίνος Χινιώτης.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
3: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα.

0: Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να γράψουμε μία κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία.
1: Μα εγώ από τον ύπνο μου την έκανα κοπάνα.
2: Η κασέτα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
3: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
4: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποιο τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
3: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Ένα τραγούδι για τα αστέρια. Ελεονόρα Μανώνα, Φίβος Δελεβοριάς. Μουσική στίχη, Ελεονόρα Μανώνα.
2: Πες μου τα αστέρια, πες μου αν ζουν, πες μου όταν πέφτουν που πάνε.
0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
0: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

είδα να γίνεται για ποιη γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
2: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
1: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Έλα, πάρε με.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Οργώνοντας το σώμα σου, σκαμπανεβάζω σε θάλασσα τρικυμιώδη. Η πλώρη σου τη μια γυρνάει στον ουρανό. Την άλλη, τα τρίσβαθα αγναντεύει της ψυχής σου και πάει του βάθους, στο πιο κρυφό σημείο που δεν γνωρίζεις, το σώμα σου. Οργώνοντας το σώμα σου. Θανάσης Χατζόπουλος.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Πίσω από το φως της μουσικής

0: πλαστικών. Αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσευχών.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις,

0: Σε συζητάν, δίχως γιατί, και όχι άδικα, όπως κοιμάσαι στα στενά, παλιά λαδάδικα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Σε συζητάν.

0: Είμαστε οι Σκιαδαρέσες και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η νέα μας κασέτα είναι αφιερωμένη στις φωνές του σήμερα. Γνωρίστε μαζί μας μια νέα ματιά στο τραγούδι μέσα από τις πολυσυζητημένες Σκιαδαρέσες που τραγουδούν ζωντανά στη σκηνή του Μελωδία. Οι κασέτες του Μελωδία, Σκιαδαρέσες, διαθέσιμοι στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Το κοράλι. Ιουλία Καραπατάκη. Μουσική Σωκράτης Μάλαμας. Στίχη Οδυσσέας Ιωάννου.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: όσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Θέλει μελωδία.
2: Όσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

μέσα στο τζάκετ μου σκυφτός. Γραμμή Βικτόρια Πειραιά, καθώς τριγλίζουν

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Βραδιάζει και αόρατος ο δρόμος στις ανηφόρες του λόφου. Σε κάθε βήμα πέτρες, αγκάθια και σιωπές το θάρρος μου πληγώνουν. Μ' άφησες μόνη στη νύχτα να παλεύω με την πανσέλινο. Στο Φιγκαρόφωτο, Λίλη Κοτσόνη.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τη Χόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει.

0: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Η νέα μας κασέτα είναι αφιερωμένη στις φωνές του σήμερα. Οι κασέτες του Μελωδία, σκιαδαρέσες, ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία. Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
2: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
1: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Τώρα θα

0: βάζω στην άδεια.
1: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Ράδισο.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
2: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
1: Όχι, γιατί αυτό
3: δεν ξέρεις. Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Το κέρδος είναι πιο ζημιογόνο. Τη λύπη φέρνει η χαρά. Γελάμε μόνο από τον πόνο. Και ο σπάταλος γνωρίζει την αξία του παρά. Γυναίκες ονειρεύονται να γίνονται γριούλες. Πολιτικοί ποτέ δεν λένε θα. Οι άντρες κυνηγάνε ασχημούλες. Και μόνο ο ερωτευμένος σκέφτεται ορθά. Μπαλάντα ανάποδων αληθιών. Φρανσουά Βιγιόν.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
1: Θέλει μελωδία.
2: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είναι ο Νίκος Πορτοκάλογλου.
1: Και δίπλα μου είναι ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας.
0: Και βρισκόμαστε μέσα σε αυτή την όμορφη κασετούλα μελωδία.
2: Η κασέτα του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και του Νίκου Πορτοκάλογλου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 7.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Ακούμε μπροστά.
2: Το ταγκό της Ιδονής. Μεσχέ Μινιμάλ, Λόλα Γιαννοπούλου. Στίχη μουσική, Μεσχέ Μινιμάλ.
3: Θέλω να με χτυπήσεις αγκαλιά και εγώ να λέμε
1: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία. Στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App.
4: Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης
1: στους 98.

0: αστοτάζω.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Καλή εβδομάδα. Είναι 20 Ιουλίου σήμερα, 7 και 12 η ώρα.
2: Ναι.
1: Με την ευκαιρία τώρα που ακούσαμε Ελεονόρα, 5 Οκτωβρίου η μεγάλη μας συναυλία για τη δεκαετία του 90 με την Ελεονόρα.
2: Ακούγεται πολύ η ζελατίνα.
1: Αρκετά.
2: Τελείωσα. Συγγνώμη.
1: Ακούγεται αρκετά.
2: Άνοιγα κάτι αντιλιακά. Το πρωί-πρωί.
1: Καλή εβδομάδα.
2: Τι γίνεται, καλή εβδομάδα. Όλα καλά.
1: Όλα βαίνουν καλώς.
2: Εσύ το καλός. Αυτό που βλέπω είναι το καλός. Αυτό που έχω μπροστά μου. Να σου πω, είδες χθες καθόλου Μουντιάλ?
1: Είδα.
2: Με ποιους ήσουν, α?
1: Με τους
2: Ισπανούς, σαν τα κόμματα. Κοίτα, μετά τις εκλογές. Και εγώ αυτόν ψήφισα.
1: Επειδή δεν ασχολούμαι πολύ, κατάλαβα ωστόσο ότι η Ισπανία ήταν. Ναι, αλλά η Ισπανία ήταν εντυπωσιακή. Το κατάλαβα.
2: Καλά.
1: Το ένιωθα.
2: Η Αργεντινή δεν υπήρχε στο γήπεδο χθες. Παρά μόνο τα 2-3 τελευταία λεπτά που κατάλαβε ότι χάνει τον τελικό και που κατάλαβε ότι μπορεί, πίστεψε μάλλον, ότι μπορεί με τον ίδιο τρόπο όπως έχει γυρίσει άλλα δύο παιχνίδια στο παρελθόν. Όχι, φίλε, η Ευρώπη την τιμώρησε όμως. Δηλαδή, αφού την πατήσαμε εμείς οι Γάλλοι και διάφοροι άλλοι.
1: Οι Ισπανοί κέρδισαν. Εμείς οι Γάλλοι.
2: Οι Ευρωπαίοι, ρε παιδί, μα ναι, υποστηρίζει η ομάδα την Ευρώπη.
1: Κατάλαβα. Έχουμε όμως παρασκήνια. Έχουμε τέτοιες λεπτομέρειες.
2: Εντάξει.
1: Έχουμε Τραμπ που τους.
2: Καλά, ο Τραμπ έφαγε.
1: Έφαγε γιούχο μεγάλο.
2: Γιούχου, πολύ μεγάλο. Και υπήρχαν και διάφορα άλλα έτσι. Που, ξέρεις, την ώρα που πάνε να σηκώσουν το κύπελο οι παίκτες, είναι μια στιγμή πολύ δική τους, ρε παιδί μου. Άντε, ξέρεις, όταν είναι συλλόγων η ιστορία, να είναι και ο πρόεδρος, ο προπονητής, κάποιοι λίγοι παράγοντες. Και είχε κάτσει και είχε μπαστακωθεί δίπλα στους παίκτες.
1: Για να φωτογραφηθεί.
2: Ναι, και ο Ινφαντίνο που είναι ξέρεις της FIFA ο επικεφαλής, τον τράβηξε διακριτικά να το πει: κοίτα, δεν είναι δική σου στιγμή, δεν σηκώσει το κύπελο, φύγε από τη μέση.
1: Όχι, σου λέει η φωτογραφία που θα βγει θα γυρίσει όλο τον πλανήτη και είμαι εγώ.
2: Σαν το Μιτσάρα μέσα το. Πώς λέγεται αυτός που κάνει φωτομπόμπερ.
1: Σωστά.
2: Πραγματικά.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημητρή. Εδώ θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 17 και 4 πάει η ώρα. Και τώρα πάμε στα κλασικά μας. Η Ρένα Κουμιώτη. Και σταμάτησε του ρολογιού τους δείκτες. Μίμης Πλέσας, Λευθέρης Παπαδόπουλος.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Δευτέρα, καλή εβδομάδα, 20 Ιουλίου. Χρόνια πολλά στον Ηλία που γιορτάζει σήμερα.
1: Καλά, αλήθεια τώρα.
0: Βεβαίως.
1: Γιορτάζουν σήμερα οι Ηλίες.
0: Βεβαίως, χρόνια τους πολλά. Άκου. Να σας χαιρόμαστε.
1: Να σας χαιρόμαστε, Ηλίες.
0: Και πάμε τώρα στον καιρό, διότι αν δεν το έχετε πάρει χαμπάρι που αποκλείεται, έχουμε μπει σε καύσωνα.
1: Τι ήταν αυτό το πράγμα χθες το βράδυ.
0: Να.
1: Δηλαδή, Μουντιάλ και επειδή. Δεν μπορούσες και να παραγγείλεις, γιατί.
0: Υπήρχε και η απεργία στις πλατφόρμες.
1: Υπήρχε και η απεργία. Σέβεσαι εντωμεταξύ των αγώνων των ανθρώπων. Έπρεπε κάτι να μαγειρέψεις. Πού να ανάψω φούρνο. Πού να ανάψω φούρνο μέσα σε αυτό το σπίτι.
0: Καμίνι.
1: Καμίνι, πραγματικά. Λοιπόν, έτσι, από χθες μέχρι και Τετάρτη θα διαρκέσει όλη αυτή η ιστορία.
0: Ναι, μέχρι και Τετάρτη. Και Τετάρτη έχουμε απότομη, μάλλον από Πέμπτη έχουμε απότομη πτώση θερμοκρασίας.
1: Είναι όνειρο αυτό που θα έρθει από την Πέμπτη και μετά. Θα τα πούμε όμως.
0: Αλλά ναι, μιλάμε για 41 βαθμούς.
1: Ναι, πολύ ψηλές θερμοκρασίες σήμερα.
0: Στην Αθήνα θα φτάσει ενδεχομένως λίγο πιο χαμηλό, τους 38, και παραθαλάσσια θα είναι και λίγο χαμηλότερη θερμοκρασία.
1: Θα είναι πιο πολύ από χθες. Πάντως, σε κάθε περίπτωση είναι τρεις μέρες πολύ βαρβάτες. Και η Τετάρτη, παρόλο που την Πέμπτη θα κάνει βουτιά. Από την Πέμπτη και μετά. Και η Τετάρτη είναι πολύ ψηλά.
0: Βέβαια, 38-39.
1: Ναι.
0: Εδώ Αθήνα δηλαδή.
1: Είμαστε πολύ δυνατοί. Την Πέμπτη αρχίζουμε 33-32-30 και βροχές.
0: Ναι. Και αυτές χρήσιμες είναι.
1: Αστείευεσαι. Θα είναι εντωμεταξύ, θα καούμε και θα πέσει η βροχή την Παρασκευή και θα είναι σαν να ακουστεί ένα περίεργο.
0: Με υδρατμούς.
1: Που σβήνει όλη η πόλη.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε με Χάρη και Πάνω Κατσιμίχα, της αγάπης μαχαιριά. Ή αλλιώς του έρωτα. 7:19 η ώρα.

0: Μαρία, Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Δευτέρας. Καλή εβδομάδα, 7 και 23. Πες και 24 τώρα. Να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ναι, μάλιστα,
0: σιγά σιγά.
1: Να μπούμε.
0: Λοιπόν, μαζί μας έχουμε και σήμερα το φυσικό αέριο.
1: Α, φυσικό αέριο, ναι. Λοιπόν, φυσικό αέριο. Θυμάστε την ιστορία που μοιράστηκε πρόσφατα το φυσικό αέριο η Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για τα 168 του χρόνια. Από τα πρώτα φώτα της χώρας το 1857 μέχρι σήμερα συνεχίζει να εξελίσσεται ως ένας ολοκληρωμένος πάροχος ρεύματος και φυσικού αερίου. Θα ανακαλύψετε την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας.
0: Επίσης, θυμίζουμε ότι μαζί μας έχουμε και σήμερα το Magenta Insurance για όλες αυτές τις έγνοιες που πάντα βρίσκουν τον τρόπο να μας μιλούν και εμείς να τους απαντάμε. Το θέμα είναι να μην έχουν πάντα τον τελευταίο λόγο. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει το Magenta Insurance, για να ασφαλίζουμε εύκολα online το αυτοκίνητο, τη μηχανή ή το σπίτι μας και να κλείνουμε ραντεβού για ασφαλιστή για τα θέματα της υγείας και της επιχείρησής μας. Και κάπως έτσι οι έγνοιες μας γίνονται λίγο λιγότερες. MagentaInsurance.gr, εκεί μαθαίνουμε περισσότερα. Και συνεχίζουμε με Χάρη Αλεξίου, αμέσως μετά. Εξαρτάται, καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.
2: Μελωδία 99,2. Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
4: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 11.300 ευρώ.
4: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
5: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
4: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
6: Μην το ξεχάσεις. Παρασκευή 4 με 5. Κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.300 ευρώ.
4: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
4: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
7: Λίγο πριν η ώρα πάει, 7:30, ώρα για Natural Factors.
8: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
9: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
10: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκεία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
13: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα Κουστένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
2: Πιάσε Μελωδία.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Χαμήλωσε. Από ψηλά δεν ζωγραφίζονται τα όνειρα. Δεν διακρίνεται η αλήθεια. Χαμήλωσε. Μη σφίγγεις τα χρώματα. Πολύ μη σφίγγεις μες στη χούφτα σου. Δεν βλέπεις που το κόκκινο θέλει να δραπετεύσει. Χαμήλωσε. Αντώνης Κολυβάς.
2: Πιάσε μελωδία. Με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Σβήσε το φεγγάρι.
4: Μια αγάπη για το καλοκαίρι.
2: Πάντα έντεχνα.
4: Κι εγώ με και εσύ βοηθώ.
2: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Αν οδηγείτε αυτή την ώρα κοντά στον Πειραιά, έχετε το νου σας, γιατί ακούσαμε και λίγο πριν σε διάφορα ρεπορτάζ πως το λιμάνι έχει κινησούλα. Φεύγει κόσμο σήμερα Δευτέρα.
1: Φεύγει πολλοί κόσμος σήμερα. Ελπίζω να έχουν ξυπνήσει τα παιδιά μου.
0: Δευτέρα πρωί. Ούτε καν Παρασκευή, Σάββατο.
1: Την Παρασκευή είδες τι έγινε. Στον δρόμο, στην έξοδο. Που ήταν σαν να άδειασε η πόλη ξαφνικά. Να άνοιξε ένα. Πώς ανοίξε ένα μπουκάλι, ξέρεις, τη ροή. Και
0: έφυγαν όλοι.
1: Ήταν σαν να ήταν όλοι στους δρόμους.
0: Αφού μπορείς να παρκάρεις πια. Ακόμα και σε δύσκολες περιοχές βρίσκεις να παρκάρεις.
1: Ναι, βρίσκεις να παρκάρεις.
0: Αυτό είναι το πρώτο δείγμα.
1: Αλλά ήταν και τρομερή κίνηση. Τρομερή κίνηση. Mm. Το Σάββατο που κατέβηκα στην Επίδαυρο, πίστευα ότι θα υπάρξει και το Σάββατο ένα άλλο, ξέρεις, σταδιακό τέτοιο κύμα. Γιατί λέω, εντάξει, κάποιοι φύγανε Παρασκευή, μετά κάποιοι το Σάββατο θα κλείσουν τα μαγαζιά, θα υπάρξει και. Όχι, ήταν πολύ άνετο το προς τα κάτω.
0: Εξαρτάται, τι ώρα έφυγες.
1: Έφυγα αρκετά νωρίς, γιατί φοβήθηκα ότι θα έχει πάρα πολύ κίνηση. Γιατί φοβήθηκα ότι όλοι πάνε στην Επίδαυρο. Ότι όλο αυτό που είδα
0: δεν είναι στην Επίδαυρο, πάνε όλοι.
1: Σε ένα δικό μου κόσμο. Σε ένα δικό μου κόσμο, καταλαβαίνεις.
0: Δεν καταλαβαίνω, ένα παράλληλο σύμπαν, ναι.
1: Αλλά και σήμερα έχει έξοδο. Δηλαδή αδειάζει συνέχεια η πόλη. Συνέχεια έχουν αρχίσει οι άδειες.
0: Και από ό,τι φαίνεται υπάρχει κόσμος που επιλέγει να φύγει τώρα Ιούλιο και να είναι εδώ Αύγουστο. Υπάρχουν και αρκετοί πια. Ναι. Που επιλέγουν τον
1: Εκτός
0: Ιούλιο.
1: Εκτός αν φεύγετε τώρα και γυρνάτε Σεπτέμβρη, που αλήθεια δεν θέλω να σας ξαναμιλήσω ποτέ.
0: Τι είστε εσείς.
1: Τι δουλειές κάνετε 1,5 μήνα.
0: Συνεχίζουμε με Γιάννη Κότσιρα, το τραγούδι να μ' αγαπάς. 7 και 32 πάει η ώρα. Είναι πρωινό Δευτέρας, έχουμε 20 Ιουλίου σήμερα. Χρόνια πολλά και πάλι στον Ηλία και στην Ηλιάνα που γιορτάζει σήμερα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Πρωινό Δευτέρας, 20 Ιουλίου σήμερα, 7 και 39 η ώρα. Να ρίξουμε μια ματιά στην επικαιρότητα.
1: Ναι, στην επικαιρότητα.
0: Να μιλήσουμε πρώτα για Μουντιάλ, γιατί όλοι αυτό, γι' αυτό μιλάνε.
1: Εντάξει,
0: σήμερα.
1: Ναι. Καταρχάς, εσύ είδες καθόλου.
0: Είδα.
1: Είδες και ημίχρονο.
0: Εκεί κοιμήθηκα. Και μετά ξαναξύπνησα.
1: Κοιμήθηκε στη Μαντόνα.
0: Ναι, κοιμήθηκα σε όλα αυτά. Κοιμήθηκα.
1: Ναι, ούτε Σακύρα.
0: Τίποτα.
1: Δεν μπορεί να κοιμάει. Κουνιέται το κτίριο όταν χορεύει.
0: Δεν σα κρύβω ότι μου φάνηκε λίγο περίεργο να το βλέπω σε Μουντιάλ αυτό το θέαμα. Το έχω συνηθίσει στα άλλα τα αμερικάνικα. Αυτό μου φάνηκε δηλαδή ότι ξέρουν και καλά. Ναι, πρέπει να βάλουμε και κάτι αμερικάνικο.
1: Ναι, σοου.
0: Κράτησε όντω μισή ώρα αυτό.
1: Εντάξει, δεν ήταν τόσο. Ήταν λίγο. Δεν τέριαζε λίγο σε ποδόσφαιρο. Αλλά ήταν και τα hydration. Δηλαδή, έχουμε συνηθίσει να διακόπτεται ο ρυθμό του παιχνιδιού σε αυτό το Μουντιάλ. Για να πουλήσουμε διαφημίσεις. Αλλά εδώ εντάξει, πουλήσαμε λίγο και καλλιτέχνες. Ήταν και η Μαντόνα, ήταν και διάφοροι παίχτες γνωστοί, ήταν και διάφοροι στάρ που τους δείχνανε. Ήταν και η Σακύρα, ήταν και ο Τζάστιν.
0: Διαβάζω πάντως ότι το show λέει άφησε ανάμεικτα. Ανάμεικτες εντυπώσεις.
1: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ποτέ τι εντυπώσεις αφήνουν αυτά τα σοβ. Και μου λένε όλοι κάποιοι ήταν πάρα πολύ καλό. Πού το καταλαβαίνετε?
0: Εμένα πάντως μου φαίνεται ότι όλοι αυτοί που έχουν πάει εκεί να δουν τον αγώνα δεν ενδιαφέρονται καθόλου να δουν τα υπόλοιπα.
1: Εντάξει, μπορεί να είναι και η ώρα της τουαλέτας.
0: Ναι. Ότι όλο αυτό είναι τηλεοπτικό.
1: Επίσης, μισό λεπτά, και όταν έχεις πληρώσει όλα αυτά τα χρήματα για να δεις τον τελικό του Μουντιάλ, μπορεί να θες και να δεις και λίγο Μαντόνα. Τη Μαντόνα έβλεπες, δεν έβλεπες την. Τη θιά μου τη Ροδαμιό.
0: Ναι, αλλά όλοι αυτοί που είναι εκεί και είναι κάπως έτσι πορωμένοι με την μπάλα, δεν νομίζω να ενδιαφέρονται για τη Μαντόνα ιδιαίτερα.
1: Εγώ δεν νομίζω ότι είναι όλοι πορωμένοι με την μπάλα εκεί. Αυτοί που είναι πορωμένοι με την μπάλα μπορεί να μην έχουν λεφτά να πάνε εκεί.
0: Σε αυτό δεν ήξερα.
1: Έτσι. Αυτοί που πήγαν εκεί είναι αυτοί που είναι πορωμένοι και έχουν φόμο, ότι έπρεπε να είναι εκεί.
0: Για να δουν τη Μαντόνα.
1: Έπρεπε να έχουν λεφτά.
0: Θύμισε μας λίγο πόσο κόστιζε το εισιτήριο.
1: Όχι περισσότερο από τους Νίξ. Τα πιο ακριβά ήταν, ναι, από το ξέρεις που είχε φτάσει 490 χιλιάρικα ένα εισιτήριο.
0: Το μπάσκετ είναι και λίγο πιο elite άθλημα κάποιες φορές. Αλλά για πες μας λοιπόν, πόσο έκανε το εισιτήριο?
1: Πολλές χιλιάδες ευρώ.
0: Χιλιάδες ευρώ.
1: Ναι, αν ήθελες να τελευταία στιγμή.
0: Το εισιτήριο. Και μιλάμε για ένα τεράστιο γήπεδο. Το έβλεπα από κάποια πλάνα πανοραμικά.
1: Γενικά.
0: Και δεν το πίστευα. Τι γήπεδα έχουν εκεί.
1: Γενικά τι γήπεδα είναι. Γιατί είναι το, ξέρεις, το αμερικάνικο φούτμπολ. Και ράγκμπι και όλα αυτά, πώς τα λένε όλα αυτά. Τα κατανόητα πράγματα που κάποιοι άνθρωποι τρέχουν γύρω από κάτι ρόπαλα και έβλεπα.
0: Γενικά σε διάφορα πλάνα, όχι τα χθεσινά, γενικά αυτές τις μέρες. Γήπεδα γεμάτα. Ακόμα και σε αγώνες μικρότερης σημασίας.
1: Ναι, γιατί κοίταξε το ποδόσφαιρο, αυτό το ποδόσφαιρο στην Αμερική είναι καινούριο κοσκινάκι. Δεν βλέπεις τι γίνεται με την Ίντερ Μαϊάμι. Είναι η ομάδα που έχει ο Μπέκαμ, δηλαδή ένας Βρετανός.
0: Α, είναι καινούριο κοσκινάκι για τους Αμερικανούς.
1: Ναι.
0: Το ευρωπαϊκό
1: σε σχέση
0: ποδόσφαιρο.
1: Με αυτό που συμβαίνει στη Γυραιά Ήπειρο, ναι. Και έχει μεγάλο στάρ το Μέση.
0: Α, γι' αυτό. Εντάξει, τώρα ξέρετε όλα.
1: Δηλαδή.
0: Ωραία.
1: Εκπαιδεύονται τώρα, τα τελευταία χρόνια πολύ στο ποδόσφαιρο.
0: Τώρα το έχω. Συνεχίζουμε. Μίλτος Πασχαλίδης, Έρωτας Αρχάγγελος. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Δευτέρας. Καλή εβδομάδα, 7 και 42 η ώρα.

0: καλύτερα μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό της Δευτέρας 20 Ιουλίου, 7 και 45 η ώρα. Να μιλήσουμε τώρα για ένα θέμα ακαθόδες που μας κυνηγά κυρίως τα καλοκαίρια.
1: Αλλά μη...
0: Το κινητό, αυτό να. Το άτομο το κινητό, θα πάει να πέσει στα χειρότερα σημεία.
1: Πρώτον, θα πάει να πέσει
0: στη θάλασσα.
1: Δεύτερον, τα παιδιά πολύ συχνά, σας το δίνω συμβουλή, βάζουν το κινητό στο μαγιό στην τσέπη τους.
0: Και ξεχνιούνται μετά.
1: Και μπαίνουν στη θάλασσα μαζί με το τηλέφωνο.
0: Ναι, ναι.
1: Το πήρε στην τσέπη του μαγιό. Και μετά γίνεται στο χωριό. Δεν καταλαβαίνεις. Ο καθένας λέει μια συνταγή για να σώσει το τηλέφωνο. Μαγαζιά δεν υπάρχουν γύρω-γύρω σε ακτίνα, ξέρεις. Τους παίρνεις τηλέφωνο, σου λέει: Κύριε, είναι Αύγουστος τώρα.
0: Πού να ψάχνεις,
1: τι να βρω ανταλλακτικά. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς πέτατο. Είναι χάλια, μα έχει πέσει μέσα στο αλάτι. Γενικά, το κινητό μέσα στο νερό είναι ένα μεγάλο θέμα το καλοκαίρι.
0: Σε πισίνες, σε ξενοδοχεία που μπορεί να είναι σε ένα τραπεζάκι και κάποιος να κλωτσεί το τραπεζάκι κατά λάθος.
1: Κλωτσεί το τραπεζάκι και να το κλωτσίσει μετά.
0: Συμβαίνουν διάφορα. Οπότε βρήκαμε για σας συμβουλές τι μπορούμε, τι πρέπει να κάνουμε τα πρώτα 60 δευτερόλεπτα μόλις βγάλουμε το κινητό από το νερό, από εκεί που έχει πέσει.
1: Ναι.
0: Το κρατάμε σε όρθια θέση.
1: Καταρχάς πρέπει να το βγάλουμε στα πρώτα 60 δευτερόλεπτα. 60 δευτερόλεπτα είναι πάρα πολύ χρόνο όταν βλέπεις και πέφτει το τηλέφωνό σου, έτσι. Λοιπόν, οπότε σε όρθια θέση.
0: Το βγάζουμε αμέσως. Το κρατάμε σε όρθια θέση. Ναι. Δεν το κουνάμε.
1: Δεν το κουνάμε.
0: Το τίναγμα μπορεί να σπρώξει το νερό βαθύτερα στο εσωτερικό.
1: Δεν το κουνάμε να ακούσουμε αν έχει μπει το νερό μέσα και κάνει γκλου γκλου γκλου.
0: Κοχύλι.
1: Ναι, να ακούσουμε τη θάλασσα.
0: Αν είναι συνδεδεμένο σε φορτιστή ή power bank, το αποσυνδέουμε αμέσως.
1: Καλά, έχει πέσει μαζί με το φορτιστή, πώς γίνεται.
0: Κάποιοι το έχουν συνδέσει.
1: Α, σε power bank. Νόμιζα ότι έχει έρθει με την πρίζα από το πολύ μπριζό από το σπίτι.
0: Το απενεργοποιούμε. Ακόμα και αν φαίνεται ότι λειτουργεί κανονικά.
1: Ναι, ναι, το κλείνουμε.
0: Αν έχει ήδη σβήσει από μόνο του, δεν το ανοίγουμε.
1: Καλά, τώρα σκέψου να περιμένεις μήνυμα.
0: Καλά, άστο, ναι.
1: Και να πέσει με στο νερό και να πρέπει να το κλείσεις.
0: Αφαιρούμε.
1: Καλά, αυτοκτονία.
0: Αφαιρούμε θήκη.
1: Ναι.
0: Κάρτα SIM.
1: Ναι.
0: Κάρτα μνήμης, αν υπάρχει.
1: Ναι, παλιότερα.
0: Και στα
1: ναι.
0: παλιότερα μοντέλα την μπαταρία. Όταν έβγαινε η μπαταρία, ναι.
1: Α,
0: τα παλιότερα μοντέλα.
1: Αυτό που φούσκωνε κιόλας και μια φορά. Και δεν έβγαινε το πορτάκι.
0: Κάποιοι χίπστρε που δεν θέλουν smartphone.
1: Ναι.
0: Σκουπίζουμε απαλά την εξωτερική επιφάνεια με ένα μαλακό πανί ή απορροφητικό χαρτί. Δεν τρίβουμε και δεν βάζουμε αντικείμενα στις θύρες να δούμε αν δουλεύει. Δηλαδή πάλι το φορτιστή να δοκιμάσουμε.
1: Δεν παίρνουμε αυτά τα διαφορετικά. Ακριβώς. Την καρφίτσα με λίγο βαμβάκι στην αρχή να απορροφήσει. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και επίσης αφήστε αυτά με τα ρύζια.
0: Ναι.
1: Το κόλπο με το ρύζι το έχουμε κάνει για όλα τα μέλη της οικογένειάς μας.
0: Το ρύζι είναι αστικός μύθος, λέμε.
1: Ναι, εντάξει τώρα.
0: Πολλές φορές λέει δεν είναι το νερό που καταστρέφει το κινητό, αλλά οι λανθασμένες κινήσεις του ιδιοκτήτη.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν, δεν το τεινάζουμε, δεν το χτυπάμε, δεν φυσάμε τις θύρες, δεν πατάμε κουμπιά να δούμε αν λειτουργεί, δεν το φορτίζουμε αμέσως, ναι. δεν βάζουμε πιστολάκι μαλλιών ή καλοριφέρ ή φούρνο, δεν το στεγνώνουμε με αυτόν τον τρόπο.
1: Ναι, ναι, ναι. Αφήστε αυτά που θα σας πει ο γείτονας γιατί το έχει πιάσει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και επίσης κάθε νερό είναι διαφορετικό, έτσι.
0: Επίσης, τι άλλο λένε οι ειδικοί. Έχετε δει αυτά τα σακουλάκια που έχουν κάποιες συσκευασίες εδώ να αγοράζουμε παπούτσια ή άλλα αντικείμενα που είναι κάποια σακουλάκια για την υγρασία.
1: Ναι.
0: Τα λέγονται σίλικα τζέλ.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, αυτά τα κρατάμε γενικά. Και τα βάζουμε σε ένα αεροστεγές δοχείο.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Εκεί βάζουμε το κινητό.
1: Α, αυτό μπορεί να ρουφήξει κάτι από υγρασία.
0: Κάτι μπορεί να κάνει.
1: Αυτό είναι ωραίο τύπο. Λοιπόν, επίσης δεν είναι όλα τα νερά το ίδιο, έτσι. Άλλο είναι το νερό της βροχής που συνήθως κάνει ή μιας λίμνης που συνήθως κάνει μικρότερες ζημιές. Το θαλασσινό νερό είναι πολύ επικίνδυνο γιατί η διάβρωση προχωρά λόγω του αλατιού και αφού το καθαρίσουμε, ό,τι και να γίνει. Το νερό της πισίνας λόγω του χλώριου επίσης είναι επικίνδυνο. Τώρα, αν πέσει τώρα στη λεκάνη και σε βρώμικο νερό, τέλος πάντων.
0: Προσοχή, καθαρίζουμε ναι. προσεκτικά μόνο την εξωτερική επιφάνεια.
1: Δεν θέλω ούτε να το σκέφτομαι αυτό το δράμα.
0: Ακούμε ένα τραγούδι ακόμα, ξέρεις, έχουμε μία συμβουλή, μία-δύο συμβουλές ακόμα. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, μιλάμε για τις στιγμές εκείνες που το κινητό μας πέφτει στο νερό και χάνουμε τον κόσμο κάτω από τα πόδια μας.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, μιλούσαμε και λίγο πριν. Τι κάνουμε όταν το κινητό μας πέφτει στο νερό? Αρχικά προλαμβάνουμε καταστάσεις.
1: Ναι,
0: αυτό είναι ένα καλό μάθημα. Δηλαδή, δεν αφήνουμε το κινητό μας στον νηπτήρα.
1: Και αυτό είναι αυτό που θα σε σώσει, μωρέ, τώρα, κακά τα ψέματα. Επίσης, πολλές φορές στη θάλασσα έρχεται ένα μεγάλο κύμα.
0: Ναι.
1: Και σαρώνει και πετσέτες και τέτοια. Γενικά, βάλτε το μέσα σε μια τσάντα, μην το έχετε παρατημένο.
0: Όχι μόνο αυτό. Θέλει μια. Όταν είμαστε στην παραλία και έχει κύμα η παραλία,
1: ναι,
0: το βάζουμε σε αδιάβροχη σακούλα, σε αδιάβροχη θήκη. Υπάρχουν ειδικές τέτοιες θήκες,
1: ναι,
0: για τα κινητά.
1: Υπάρχουν, ναι, τις οποίες όλο τις κοροϊδεύουμε όταν κάποιος μας τις κάνει δώρο ή μας τις φέρνει μαμά μας. Αλλά είναι πραγματικά θα σας σώσουν.
0: Επίσης, ενεργοποιούμε αυτή την αυτόματη δημιουργία αντίγραφου ασφαλείας στο cloud. Κοστίζει κάτι παραπάνω. Αλλά καλό είναι,
1: ναι,
0: να υπάρχει.
1: Αγοράζουμε χώρο τέλος πάντων.
0: Πάντα, ναι, ναι,
1: ναι, βέβαια. Ναι. Καλά, χωρίς update είναι καταστροφή.
0: Και λέει για να το ανοίξετε ξανά, αφού, ναι, κάνετε τις συμβουλές που λέγαμε και λίγο πριν. Δηλαδή,
1: δεν μπορούμε να περιμένουμε, μην μου πεις να περιμένω.
0: Πρέπει να περιμένεις περίπου 24 με 48
1: ώρες. Ούτε καν, με τίποτα. Επίσης, την ώρα που κάποιου παιδιού, γιατί εκεί είναι το μεγάλο δράμα, γιατί και δεν σε ενδιαφέρει καθόλου που έχει μείνει από κινητό και έχει την κρίνια του. Είναι αυτό που παίρνει τηλέφωνο τον πατέρα του. Ναι, το παιδί σου έχει κατέστρεψε το τηλέφωνο. Βρες λύση. Δηλαδή, εσύ είσαι στο χωριό, αυτός είναι στην Αθήνα και κάπως πρέπει να μεταφερθεί ένα τηλέφωνο για να σωθεί τουλάχιστον το υπόλοιπο των διακοπών. Καταλαβαίνεις ένα παιδί τώρα να γκρινιάζει όλες τις διακοπές
0: που
1: δεν έχει κινητό. Έτσι. Δεν μπορώ,
0: δεν,
1: παιδιά. Συγγνώμη.
0: Το cloud πάντως είναι η καλύτερη λύση. Ό,τι και αν συμβεί, τα ανεβάζουμε στο cloud όλα και βρίσκουμε ένα φθηνό κινητό έστω και κάνουμε τη δουλειά μας μετά.
1: Εντάξει, αλλά πρέπει να βρεις ένα φθηνό κινητό και όταν είσαι στο χωριό.
0: Ναι, καλά τώρα, ναι.
1: Μα βρίσκετε τις διακοπές με τα κινητά.
0: Συνεχίζουμε εν τω μεταξύ. Θεοδοσία Τσάτσου και Μπλε, το τραγούδι Φοβάμαι. Είναι πρωινό Δευτέρας, 20 Ιουλίου. Καλή εβδομάδα, 7 και 55 η ώρα.

0: Δεκαετία του 90.
1: Επιστρέφουμε στα χρόνια που αγαπήσαμε. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όσα ζήσαμε και τραγουδήσαμε σε μια μεγάλη συναυλία στο Λυκαβητό. Μαζί μας και η Pix Lux. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη συναυλία στο Λυκαβητό. Μαζί μας και η Pix Lux. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη.

0: ταξίδι στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
1: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσει τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πει το σωστό ποσό και θα το κερδίσει.
2: Το νου σου, την Παρασκευή, 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 11.300 ευρώ.
1: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
1: Media Tel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ωραία διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Λίγο πριν η ώρα πάει 8.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών ΔΕΗ My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. ΔΕΗ My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα Κουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
5: Πιάσε Μελωδία.

0: σε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Δευτέρας, καλή εβδομάδα, κίνηση στους δρόμους τώρα, διότι το μποτιλιάρισμα έχει ήδη ξεκινήσει στον Κηφισό, κυρίως όμως στην άνοδο από Σεπόλια και μετά.
2: Στην άνοδο, δηλαδή στην έξοδο σημαίνει αυτό, ε?
1: Ναι, και στην κάθοδο έχει ξεκινήσει κυρίως από Φιλαδέλφια και μετά.
2: Λιμάνι
1: δεν βλέπουμε, τα χάλια που βλέπουμε άλλες μέρες, είναι λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα. Έχουμε όμως κίνηση στην Αττική Οδό, κάποιοι επιστρέφουν από Ζεφύρι και μετά μέχρι να φτάσουν στο Ηράκλειο, δηλαδή εκεί θα συναντήσουν αρκετή κίνηση. Στο λιμάνι που είπες τώρα τα πράγματα φαίνονται να είναι λίγο πιο ήρεμα από ό,τι το πρωί.
2: Φύγαν
1: τα πρωινά, ακριβώς. Η παραλιακή φαίνεται να είναι χαλαρή και αυτά προς το παρόν. Ο υπόλοιπος χάρτης είναι παραδόξως πάρα πολύ χαλαρός.
2: Δεν είναι παραδόξως. Είναι, ναι. 18. Πόσο έχουμε σήμερα?
1: 20 Ιουλίου.
2: Είναι, καλά, εντάξει, νομίζω 18. Είναι 20 Ιουλίου, Δημήτρη. 20 Ιουλίου. Δεν είναι καθόλου παραδόξως.
1: Ίσως στις 9 να έχουμε περισσότερη κίνηση. Προς το παρόν να απολαμβάνουμε την Αθήνα έτσι όπως έχει. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. 8 και 2 η ώρα για τη συνέχεια. Αρλέτα και τον Μπάρτο Ναυάγιο.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό τη Δευτέρα. Καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά στον Ηλία και την Ηλιάνα που γιορτάζουν σήμερα.
1: Χρόνια πολλά.
0: Επίσης, σε περίπτωση που ξυπνήσατε τώρα και έχετε ήδη ξυπνήσει ιδρωμένοι, να σας πούμε ότι σήμερα είναι η μέρα του μεγάλου καύσωνα.
1: Ναι. Δηλαδή, από σήμερα μέχρι Τετάρτη περιμένουμε την κορύφωση.
0: Θα φτάσει και 41 βαθμούς το θερμόμετρο σήμερα. Ναι. Έχετε το νου σας. Σε παραθαλάσσιες περιοχές λίγο πιο χαμηλή θερμοκρασία.
1: Και ίσως είναι και μια ανακούφιση ότι είναι θάλασσα απέναντι. Ναι. Αλλά ναι, γενικά θα είναι αρκετά ζώρικες μέρες. Ήταν χθες το βράδυ αρκετά ζώρικο βράδυ.
0: Εσείς κοιμάστε με air condition. Δηλαδή.
1: Κοιτάξτε,
0: το αφήνετε όλη νύχτα το air condition.
1: Λοιπόν, αν το αφήσεις σε μια θερμοκρασία στους 25 βαθμούς, στην πολύ χαμηλή ταχύτητα, είναι ένας ευχάριστος ύπνος που λίγο. Εντάξει, μην κάνεις αυτό που κάνω εγώ.
0: Ψυγείο.
1: Ναι, αλλά αυτό το κάνω όταν είμαι στα ξενοδοχεία. Ναι. Δεν το κάνω όταν είμαι στο σπίτι μου για να μην πληρώνω το ρεύμα.
0: Ναι.
1: Δεν καταλαβαίνεις. Είναι αυτό που τα κάνεις όλα έξω. Αλλά ναι, έχουμε συμβουλές για ανθρώπους που δεν έχουν air condition. Γιατί, συγγνώμη, υπάρχουν και αυτά τα σπίτια.
0: Βέβαια.
1: Και υπάρχουν και αυτοί. Εδώ πέρα έχω βρει ένα ρεπορτάζ.
0: Που έχεις ένα παλιό air condition. Που σου καίει πάρα πολύ ρεύμα. Ναι. Και λες, θα κρατηθώ τώρα.
1: Κάπου θα τσιτσίριστο. Ναι. Θα είναι από τη ζέστη ή θα είναι από το λογαριασμό. Λοιπόν.
0: Συμβουλές, λοιπόν.
1: Έχουμε κάποιες συμβουλές. Νομίζω ότι αυτές είναι συμβουλές που έχουν έρθει απ' έξω. Γιατί έχουν κατακαεί τις τελευταίες εβδομάδες. Λοιπόν, κάντε ένα ντους πριν πέστε για ύπνο. Πραγματικά είναι το μόνο. Θα γίνεται μουσκεμα αμέσως, αλλά πρέπει να πέσει η θερμοκρασία. Δεν μπορεί να καίτε. Να καίμε και να πέσουμε σε ένα καυτό κρεβάτι.
0: Ένα αυτό δροσερό ντους.
1: Βέβαια, δροσερό.
0: Όχι με ζεστό νερό.
1: Όχι, μην το βάλετε καθόλου προς τη μεριά του ζεστού. Αφήστε το στο κρύο. Έτσι.
0: Μπορείτε να κάνετε και λίγη. Καλά. Λίγη γυμναστική πριν.
1: Προχωράμε λίγο αυτή τη συμβουλή. Πάμε παρακάτω.
0: Αγοράστε έναν ανεμιστήρα.
1: Βοηθάει πάρα πολύ.
0: Βοηθάει πάρα πολύ, όντως.
1: Πάρα πολύ.
0: Και επίσης λέει ο λευκός ήχος που παράγει ο ανεμιστήρας καλύπτει όλους τους εξωτερικούς και σας βοηθάει λίγο να αποκοιμηθείτε.
1: Ναι, είναι σαν ακουστό κύμα.
0: Ναι, κάπως έτσι.
1: Κάπως έτσι. Αλλάξτε σεντόνια. Ξεχάστε εντωμεταξύ σατέν, πολυέστε. Βαμβάκι, ελαφρύ βαμβάκι. Θα σας κρατήσει έτσι κάπως πιο δροσερούς, σίγουρα από τα νάιλον. Έτσι. Κοιμηθείτε στο πιο δροσερό δωμάτιο, σας παρακαλώ. Μην ακούω. Γιατί υπάρχουν σπίτια που δεν έχουν κανένα δροσερό δωμάτιο.
0: Πραγματικά, να τα βαράει ο ήλιος όλη μέρα.
1: Ναι, αλλά ένας ανεμιστήρας. Πίνετε πολύ νερό, γιατί. Η αφυδάτωση εννοείται θα κάνει τα πράγματα χειρότερα. Αφήστε το αλκοόλ το βράδυ. Δεν υπάρχει περίπτωση να αντέξετε
0: χωρίς
1: air condition και να έχετε πιει αλκοόλ. Εκτός αν είστε Ισπανοί και χθες τα τσούξατε. Λοιπόν. Αλλά γενικά ναι, μπανάκι. Α, και οι παγοκίστες που τις είδαμε και στο Μουντιάλ. Υπάρχουν κάτι ειδικές παγωκίστες τώρα. Εμείς θα κάνουμε τις δικές μας με τη σακούλα, καταλαβαίνετε. Έτσι,
0: όχι,
1: το σχέδιο.
0: Υπάρχουν και διάφορες που μπορείς να τη βρεις και σε ένα φαρμακείο.
1: Είναι ακριβούτσικες αυτές όμως που γυρνάνε γύρω από τον αφιένα, από τους αστραγάλους, από τους καρπούς και επίσης από τα γόνατα. Αυτά είναι τα σημεία
0: που βοηθούν να πέσει η θερμοκρασία του σώματος.
1: Ακριβώς. Και αυτό είναι κάτι που θα βοηθήσει πολύ.
0: Και όταν πεινάμε, γενικά προτιμάμε να τρώμε φρούτα και λαχανικά. Κυρίως.
1: Δέστε τις σακούλες με τους πάγους γύρω από τα γόνατα τα χέρια και πέστε έτσι στο κρεβάτι. Κυκλοφορείτε έτσι.
0: Ναι, εντάξει. Και, υπομονή. Λίγες μέρες. Ελπίζουμε να είναι για λίγες μέρες όλο αυτό. Οι μετεωρολόγοι πάντως λένε ότι από Πέμπτη θα αλλάξει ο καιρός και θα είναι πολύ πιο δροσερός.
1: Ναι, και θα έχουμε και βροχές. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και μετά θα έρθουμε να πούμε στις άλλες πόλεις του πλανήτη που πέρασαν καύσωνα και τώρα βασανίζονται από βροχές.
0: Το φλασάκι εδώ, Τερμίτες και Σάκης Μπουλάς. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Δευτέρας, 8 και 10 η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Δευτέρα, 20 Ιουλίου, 8 και 4 η ώρα. Mm-hmm. Μιλούσαμε λίγο πριν για καύσωνα, όμως συνήθως τους καύσωνες τους διαδέχονται πολύ έντονες πλημμύρες.
1: Βέβαια, τώρα πια έτσι όπως έχει γίνει ο καιρός και τα φαινόμενα. Είναι το ένα ακραίο φαινόμενο οδηγεί στο άλλο. Και εδώ την Παρασκευή περιμένουμε.
0: Από Πέμπτη περιμένουμε βροχές.
1: Ναι, από Πέμπτη Παρασκευή περιμένουμε βροχές και το Σάββατο. Δηλαδή θα έχει μια τρομερή μεταβολή ο καιρός από τον καύσωνα. Θα πάμε κι εμείς έτσι. Αλλά τώρα που λέγαμε για το παγκόσμιο κύπελο, εντάξει, έγιναν όλα και ήταν ok. Αλλά υπήρξε τρομερή προειδοποίηση για τη Νέα Υόρκη, η οποία είχε πληγεί λίγο πριν από φοβερές πλημμύρες. Δηλαδή αδιανόητη. Και την προηγούμενη εβδομάδα είχε και ένα σαν ανεμοστρόβιλο στα παράλια τη, που υπήρχαν τρομερές σκηνές που σχεδόν σήκωσε τους ανθρώπους και τους πήρε. Οπότε τώρα σε Σόχο, κάτω έτσι προς τα νότια και κεντρικό Μανχάταν, μπήκαν τα νερά μέσα, δεν μπορούσαν να περάσουν τους δρόμους. Ήτανε πάρα πολύ ακραία τα φαινόμενα. Και ήτανε, φοβήθηκαν οι άνθρωποι για τον τελικό του Μουντιάλ, καταλαβαίνεις τώρα, να ρίχνε τόσο νερό σε ένα γήπεδο που είναι ανοιχτό.
0: Ναι. Εγώ πάντως εδώ βλέπω φωτογραφίες από εστιατόρια όπου οι πελάτες έχουν φορέσει στην κυριολεξία τεράστιες σακούλες σκουπιδιών. Ναι.
1: Έδιναν από δύο σακούλες σκουπιδιών στον κάθε πελάτη. Οπότε έβαζες το ένα πόδι μέσα και το άλλο, τις κρατούσες σακούλες για να μπορείς να περάσεις απέναντι. Είναι πάρα πολύ ακραία. Επίσης υπήρχαν διάφορες σκηνές που μπορείτε να δείτε από Νέα Υόρκη που έχουν ανοίξει ακαταπακτές μέσα στο νερό, μέσα στο μετρό. Και πέφτουν πάνω σαν καταράκτες
0: μέσα στο βαγόνι.
1: Ναι, μέσα. Όχι. Έξω
0: στους σταθμούς.
1: Ναι, ναι, στους σταθμούς. Πάνω στα βαγόνια. Ήταν πολύ δύσκολη η κατάσταση.
0: Αλλά ας ευχηθούμε ότι οι δικές μας βροχές που περιμένουμε να είναι πολύ πιο ήπιες.
1: Επειδή βλέπω διάφορους φίλους στα social που ασχολούνται λίγο με τη μετεωρολογία σε τεχνικά και ανεβάζουν διάφορους χάρτες για Παρασκευή και Σάββατο, ας έχουμε λίγο το νου μας. Μπορεί να μαλακώσει, εννοείται. Φυσικά δεν θα είναι τόσο ακραία, αλλά.
0: Ναι. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς. Μιχάλης Χατζηγιάννης, χωρίς αναπνοή. Από την αρχή, από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, 8 και 17 η ώρα. Καλημέρα, Μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, θυμίζουμε ότι την Παρασκευή που μας έρχεται. Πήγα να πω αύριο.
1: Αύριο.
0: Όχι, την Παρασκευή που μας έρχεται. 24 Ιουλίου.
1: Η εβδομάδα.
0: Ναι, ναι. Έχουμε τη μεγάλη μας κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο που αυτή τη φορά δίνει 11.300 ευρώ. Άρα λοιπόν, αν σας ενδιαφέρουν τα χρήματα αυτά, τα διεκδικείτε με γραπτό μήνυμα στο 19600 γράφοντας μόνο WIN. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ. Και φόρο κίνητηση που ισχύει, η γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Αν κληρωθεί το δικό σας μήνυμα, η μέρη σας τηλεφωνεί λίγο μετά τις 4 της Παρασκευής. Λοιπόν, σας ρωτάει πόσα χρήματα έχει το χρηματοκιβώτιο. Εσείς πρέπει να πείτε 11.300 ευρώ και κερδίζετε. Mm-hmm. Αυτό είναι όλο.
1: Αυτό.
0: Καλή επιτυχία. Και τώρα, δυναμώστε λίγο. Ανισόπεδη δίσκο. Παν Παν και Καλλιόπη Μητροπούλου. Μελωδία στην παρέα σας στο πρωινό της Δευτέρας.

0: δίσκο.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
0: Μαζί μας έχουμε τα Bed & Bath που και η Θεσσαλονίκη είχε αποκτήσει το δικό της Bed & Bath. Στο ολοκένουργιο κατάστημα στην Ανδριανουπόλεως 6 στην Καλαμαριά θα βρείτε στρώματα, μαξιλάρια, λευκά είδη, είδη μπάνιου σε μειωμένες τιμές. Θα επισκεφτείτε από κοντά, θα επιλέξετε αυτό που σας ταιριάζει και εκεί θα βρείτε εννοείται τη βοήθεια των ειδικών ύπνων της Bed & Bath.
1: Και ερχόμαστε εμείς εντωμεταξύ σε λίγο με το παιχνίδι μας Ακούμε Φωνές. Έχουμε φτιάξει ένα μοντάζ με τις φωνές 5 διάσημων Ελλήνων. Ψάχνουμε τη μία. Η μία μας έχει μείνει. Οπότε μπαίνετε στο site μας και την εφαρμογή μας, κάνετε εξάσκηση, δηλώνετε συμμετοχή, σας καλούμε και παίζουμε μαζί στον αέρα. Όποιος βρει τη φωνή που ψάχνουμε κερδίζει 500 ευρώ σε δωροεπιταγή.
2: Κάθε πρωί, καλημέρα μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
4: Πήρατε ένα καινούριο αυτοκίνητο που είναι μια πολύ μεγάλη βοήθεια. Και να κάνουμε κι άλλα όνειρα πραγματικότητα.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 11.300 ευρώ.
5: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
6: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
5: Το νου σου, την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 11.300 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
7: Λίγο πριν η ώρα πάει, 8.30 ώρα για Natural Factors.
8: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
11: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
12: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
14: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
15: Ρισκάρεις?
14: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
15: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
14: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
15: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
14: Εξαιρετικά!
16: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
17: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
18: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια! Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ, αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε κι εσείς στο dei.gr και μάθετε περισσότερα.
19: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα Κουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο. Πιάσε Μελωδία. Πιάσε Μελωδία, με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα. Ένα φιλί,
20: ζηλεύω το μικρό σου το δανεί.
19: Πάντα έντεχνα.
20: Για το κρύψου.
19: Πάντα Μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Δευτέρα, καλή εβδομάδα, 20 Ιουλίου σήμερα, 9 παρα 19 η ώρα. Ήταν η Χριστίνα Γκόλια και το remix του τραγουδιού του κλασικού. Ζητάτε να σας πω. Πάμε στο παιχνίδι μας τώρα. Ακούμε φωνές. Έχουμε φτιάξει ένα μοντάζ με τις φωνές 5 διάσημων Ελλήνων. Λείπει η μία. Έχετε βρει τις υπόλοιπες 4, λείπει η μία. Αν τη βρείτε,
1: κερδίζετε
0: 500 ευρώ σε δώρο επιταγή. Δηλώνετε συμμετοχή στο site μας και την εφαρμογή μας. Εκεί ακούτε και το μοντάζ αυτό όσες φορές θέλετε. Και πάμε να παίξουμε τώρα με την φίλη μας τη Γιώτα.
2: Ακούμε φωνές κάθε πρωί λίγο μετά τις 8:30.
3: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα. Είμαστε από τον Μελωδία.
3: Α, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Εσύ ποια είσαι?
3: Τι κάνετε?
1: Καλά, εσύ?
3: Εγώ είμαι η Γιώτα.
0: Εσύ είσαι η Γιώτα. Και πού σε πετυχαίνουμε?
3: Στη δουλειά.
0: Στη δουλειά.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μια φορά το μοντάζ.
3: Τέλεια.
4: Πάντα έντεχνα.
5: Πάντα.
4: Μελωδία.
0: Ποια είναι η φωνή που ψάχνουμε? Ποια φωνή λέει τη λέξη έντεχνα, Γιώτα?
3: Λοιπόν, θα πω το Μιχάλη Οικονόμου. Όχι με μεγάλη σιγουριά.
0: Τον ηθοποιώ, τον Μιχάλη Οικονόμου.
3: Ναι. Σωστά.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ τι κάνω?
0: Ματούλα το μηχάνημα, παρακαλώ.
1: Εσύ. Dream, dream, dream, dream.
0: Γιώτα, τη λέξη έντεχνα δεν τη λέει ο Μιχάλης Οικονόμου.
1: Ποιο τη λέει?
0: Α, δεν μπορώ να πω.
1: Πώς είναι το μικρό το όνομα?
0: Περιμένουμε από εσάς.
1: Εγώ θα το πω, να ξέρεις.
0: Γιώτα.
1: Δεν έχω να χάσω τίποτα πια.
0: Αν θέλεις, Γιώτα, ξαναπαίζουμε μαζί.
3: Θα το ξανακάνω. Θα ξαναδοκιμάσω. Θα σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή προσπάθεια.
1: Εντάξει, Γιώτα, να είσαι καλά.
0: Σε ευχαριστούμε. Για χαρά.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Ούτε σήμερα βρέθηκε η λέξη.
1: Για βρείτε το σύντομα, γιατί εγώ θα το πω να ξέρεις μέχρι να φύγω.
0: Ένα λεπτό. Πρέπει να πούμε καταρχάς ότι δεν ασχολείται η φωνή αυτή με το τραγούδι. Δηλαδή μπορεί να τον ακούσετε να τραγουδάει.
1: Στη σκηνή κάτι λέει.
0: Ναι, ναι. Αλλά δεν ασχολείται με το τραγούδι, ασχολείται με κάτι άλλο.
1: Ναι. Με τι άλλο ασχολείται? Δεν θα κρατηθώ, μην αρχίσεις αυτή την κουβέντα.
0: Όχι, θα δώσω μια βοήθεια ακόμα.
1: Όπα.
0: Να βοηθήσουμε λίγο.
1: Ναι.
0: Ασχολείται με τη σάτυρα.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό.
1: Με τη σάτυρα.
0: Δεν λέμε κάτι άλλο.
1: Οκ. Okay.
0: Αυτό. Δεν ασχολείται με το τραγούδι, ασχολείται με τη σάτυρα.
1: Ναι.
0: Βοηθάει. Λίγο βοηθάει. Είναι η φωνή που λέει τη λέξη έντεχνα μέσα στο μοντάζ αυτό. Μπείτε στο site μας και την εφαρμογή μας.
1: Σιγά σιγά να το ψάχνετε.
0: Ναι. Έχουμε κέφια σήμερα, όπως βλέπετε.
1: Ναι, το αφεντικό βοήθειες, τρελάθηκε.
0: Γιατί βλέπω ότι παιδεύεστε λίγο. Οπότε ας βοηθήσουμε λίγο όσο μπορούμε. Συνεχίζουμε με Χάρη Αλεξίου. Πάμε στα κλασικά μας τώρα. Τι γλυκό να σ' αγαπούν, αλλά και να σου το λένε κιόλας.

0: Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Δευτέρα, καλή εβδομάδα, 8 και 46 ώρα. Mm-hmm. Τώρα μέσα στι ζέστε.
1: Ναι.
0: Μαζί με όλα τα άλλα, πρέπει να έχουμε και λίγο το νου μα και στα φάρμακα του σπιτιού.
1: Ναι, τα οποία σε κάποιε περιπτώσει είναι και πολλά.
0: Και πολλά
1: φάρμακα που παίρνουμε.
0: Και πολύτιμα.
1: Ναι. Βέβαια, γιατί υψηλέ θερμοκρασίε είναι πάντα, πάντα, πάντα, πάντα στα χαρτάκια των φαρμάκων, δεν ξέρει οδηγίε κρίση. Γράφει να διατηρείται σε δροσερό μέρο.
0: Ναι.
1: Αλλά ποιο είναι το δροσερό μέρος?
0: Μέσα στον καύσωνα.
1: Μέσα στον καύσωνα. Είναι το ψυγείο σε κάποιες περιπτώσεις, που έτσι κι αλλιώς κάποια φάρμακα τα κρατάς στο ψυγείο. Αλλά εντάξει, μπαίνουν όλα. Τι, δεν πρέπει να τα κοιτάμε λίγο?
0: Ένα κουτί φαρμάκων, λέει, ξεχασμένο στο αυτοκίνητο. Μια συσκευή εισπνοών μέσα σε μια τσάντα. Μια πένα ινσουλίνης εκτεθειμένη για ώρα στη ζέστη. Όλα αυτά είναι
1: όχι,
0: πρόβλημα.
1: Η ινσουλίνη έτσι κι αλλιώς είναι στο ψυγείο.
0: Ναι. Απλώς αν την
1: ξεχάσει κάπου έτσι. Ναι, ναι. Ναι. Ναι, στις μέρες του καύσωνα, οι οποίες έρχονται και μέχρι την Πέμπτη θα μας ταλαιπωρήσουν, αυτές οι μικρές καθημερινές αμέλειες μπορεί να έχουν μεγαλύτερη σημασία από ό,τι φανταζόμαστε. Δεν ξέρω αν μπορεί κανείς να πάθει κάτι, αλλά μπορεί να μην έχει
0: να ισχύ,
1: ακριβώς, η αποτελεσματικότητα και η ισχύ του φαρμάκου. Πάνω από τους 25 βαθμούς. 25, όχι 525 που έχει σήμερα
0: έξω. Αυτό είναι 40 βαθμοί.
1: Ακριβώς. 40 δύσκολο, αν είναι κατά τον ίδιο το αυτοκίνητο. Ναι. Έχει 140.
0: Πατάμε συχνά, γιατί ξεχνάμε τσάντες στο αυτοκίνητο.
1: Ναι, βέβαια.
0: Μέσα από φάρμακα και
1: ακριβώς
0: καταστρέφονται.
1: Ναι. Η χημική δομή λοιπόν πάνω από 25 βαθμούς ορισμένων φαρμάκων μπορεί να αρχίσει να αλλοιώνεται. Και η υπερβολική ζέστη μπορεί επίσης να κάνει τις κρέμες να διαχωριστούν, τα υγρά φάρμακα να εξατμιστούν και τις κάψουλες να λιώσουν. Αν λοιπόν εσείς. Καλά, η ινσουλίνη έτσι κι αλλιώς οι άνθρωποι που κάνουν ινσουλίνη ξέρουν. Τις οδηγίες. Αλλά τώρα αν εσείς έχετε ξεχάσει φάρμακα μέσα σε ζέστη, όχι στο κινητό και στο σπίτι, και τα δείτε την ώρα που πάνε να τα πιέσετε, ούτε να τα βγάλετε, ή την ώρα που θα ανοίξετε τη συσκευασία και κάτι δεν σας κάνει, ή δείτε κάποιο έλαιο, ίσως να έχουν αλλοιωθεί έτσι. Ναι. Δηλαδή, αν έχετε, βλέπει ένα διαχωρισμό κάποιος.
0: Έχετε και το νου σας και στα φάρμακα αυτά αδυνατίσματος.
1: Βέβαια, τα αδυνατιστικά, τα GLP-1 και τα λοιπά, όλα αυτά τα. Μουντζάρο ο Ζέμπικ. Ναι, επίσης πρέπει να. Επειδή είναι σαν τα φάρμακα της, για το διαβήτη, σαν την ινσουλίνη, θέλουν και αυτά πολύ μεγάλη προσοχή στη.
0: Και να ξέρουμε, εν πάση περιπτώσει, ποιο σημείο του σπιτιού είναι το πιο δροσερό, έτσι ώστε αν μπορούμε κάπως να το. Αν δεν τα βάλουμε στο ψυγείο.
1: Ξέρεις ότι πάρα πολλοί από αυτούς που κάνουν τέτοια φάρμακα τα έχουν στα φαρμακεία, δεν τα παίρνουν σπίτι τους.
0: Α, τα αφήνουν εκεί.
1: Τα αφήνουν εκεί και πάνε μία φορά τη βδομάδα, ναι, και κάνουν την ένεση στο φαρμακείο.
0: Σωστή λύση.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Επίσης, έχουμε το νου μας και στα. Τώρα είναι κάτι άσχετο και σχετικό μαζί. Τα μπουκάλια νερό στο αυτοκίνητο.
1: Τα πλαστικά. Ναι.
0: Τα πλαστικά. Πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Όταν τα ξεχνάμε στο αυτοκίνητο, μετά δεν τα πίνουμε.
1: Σκούλα μέτρα μέσα.
0: Βέβαια. Συνεχίζουμε. Pix Lux. Οι παλιές αγάπες. Ο Πάνω στον Παράδεισο τώρα. 8 και 49 η ώρα, ναι. Πρωινό Δευτέρα, 20 Ιουλίου.

0: ωραία μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Δευτέρα, 8 και 57 πάει η ώρα. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ναι, ναι. Θυμάστε την καμπάνια του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με το αγαπημένο τυχερό αστέρι. Αυτές τις ημέρες επιστρέφει για να μας θυμίσει την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας, εκείνη της αγάπης και της στήριξης των ανθρώπων που βρίσκονται πάντα πίσω από τα φώτα. Η ιστορία ξεκινά ένα καλοκαιρινό βράδυ με ένα παππού και τη μικρή εγγονή να κοιτούν τα αστέρια, να θυμούνται τους δικούς τους ανθρώπους. Έτσι και το φυσικό αέριο βρίσκεται σταθερά δίπλα μας εδώ και 168 χρόνια και θα δείτε την καμπάνια της εταιρείας στα social media της.
0: Στις 9 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, μελωδία, Ματούλα Δημήτρη.
2: Σας λείπει η δεκαετία του 90.
3: Επιστρέφουμε στα χρόνια που αγαπήσαμε. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζωγανέλη. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όσα ζήσαμε και τραγουδήσαμε σε μια μεγάλη συναυλία στο Λυκαβιτό. Μαζί μας και η Big Slacks. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζωγανέλη. 5 Οκτωβρίου, Λυκαβιτός. Προπόληση more.com.
4: Συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
5: Πήρα και ένα καινούριο αυτοκίνητο που είναι μια πολύ μεγάλη βοήθεια. Και να κάνουμε κι άλλα όνειρα πραγματικότητα.
6: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο πληρώνει 11.300 ευρώ.
7: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας Win στο 19600.
6: 11.300 ευρώ.
8: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
9: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
7: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
10: Το νου σου, την Παρασκευή, 4 με 5, πληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
6: 11.300 ευρώ.
7: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
6: Μελωδία 99,2.
7: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ορί διαγωνισμό www.ffpa και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ορί

0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
2: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
4: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
3: Άντε καλέ, εγώ.
5: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
3: Μα τι λες?
5: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
3: Ποια χαρτιά?
5: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
6: Το Lidl Up Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
7: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα Χουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
8: Πιάσε Μελωδία.

0: σε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Δευτέρα, 9 και 2 η ώρα. Καλή εβδομάδα, κίνηση στους δρόμους. Έχουμε τώρα μποτιλιάρισμα μεγάλο στην Αττική Οδό, από Λιώσια και μετά. Προφανώς επιστρέφει ο κόσμος τώρα.
2: Ναι. Τώρα επιστρέφει.
1: Τώρα επιστρέφει, βέβαια. Μέχρι να φτάσει στη Ηράκλειο θα πείτε σίγουρα κίνηση. Επίσης έχουμε κίνηση στον Κύφισο και στα δύο ρεύματα. Στη λεωφόρο Αθηνών, κυρίως το ρεύμα προς Αθήνα, προς κέντρο δηλαδή. Θα βρείτε και στην Ελευσίνα, προς Ελευσίνα, αλλά και στο κέντρο έχει αρκετή κίνηση. Και η παραλιακή φαίνεται να είναι σχετικά χαλαρή, αν εξαιρέσουμε το κομμάτι από στάδιο Ειρήνης και Φιλίας μέχρι να φτάσετε λιμάνι. Βασιλείος Κωνσταντίνου, στάδιο Καλλιμάρμαρο, επίσης μποτιλιαρισμένη. Και η άνοδος της Κηφισίας έχει κίνηση από Κατεχάκη μέχρι να φτάσετε Χαλάνδρη. Αυτά προς το παρόν, αλλά η γενικότερη εικόνα της πόλης φαίνεται να είναι λίγο πιο χαλαρή. Είμαστε και στην καρδιά του Ιουλίου, πια,
2: χαλαρή,
1: 20
2: ναι.
1: Ιουλίου πια. Καλημέρα, μελωδία, Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε με Δημήτρη Μητροπάνο τώρα και το τραγούδι «Θες».

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Μιλούσαμε και πριν για Μουντιάλ και για όλες τις. Πέρα από τη νίκη της Ισπανίας, μιλούσαμε και για αυτό το διάλειμμα το καλλιτεχνικό που έκλεψε το Μουντιάλ. Το έκλεψε από το. Ναι, το ημίχρονο. Από το Super Bowl.
1: Το μπαλέτα, το καλλιτεχνικό πρόγραμμα, τέλος πάντων, το ημιχρόνου.
0: Αυτό λέει έγινε μεταξύ άλλων και για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Τώρα το διαβάζω.
1: Ναι.
0: Συγκεντρώθηκαν, λέει, 100 εκατομμύρια δολάρια τα οποία θα διατεθούν για την επέκταση της πρόσβασης σε ποιοτική εκπαίδευση και ευκαιρίες ενασχόληση με το ποδόσφαιρο για παιδιά σε όλο τον κόσμο.
1: Ναι. Βέβαια, ήταν ωραίο γιατί είχε αυτά τα μηνύματα.
0: Δεν πιστεύω εντελώς. Το πιστεύω ότι θα γίνει αυτό, αλλά έχουν βγάλει και πολύ περισσότερα χρήματα.
1: Σύμφωνοι, αλλά ναι, θα μπορούσαν και να μην δίνουν και εκεί. Έτσι, ναι. Πρώτον. Δεύτερον, το γεγονός ότι έβλεπε τον Τραμπ στις εξέδρες με αυτό που είναι, ο ίδιος, η πολιτική του κτλ. Και κάτω ήταν ένα πολύχρωμο πανηγύρι με παιδιά που μιλούσαν για την αγάπη, με καλλιτέχνες που δεν του κάνουν το χατήρι, ούτε καν. Δεν τον βλέπουν, έτσι. Εντάξει, ήταν πολύ ωραίο. Ήταν μια τρομερή αντίθεση. Λες, αυτή είναι μια γιορτή της Αμερικής, την οποία ο ίδιος απλώς θα καθόταν επάνω και με αυτό το ύφος και λίγο θα. Οκ. Okay. Αλλά. Εντάξει.
0: Ναι. Εσείς που είδατε τον αγώνα, ωστόσο, έτσι για στατιστικούς λόγους τώρα ρωτάμε, θεωρήσατε ότι το διάλειμμα αυτό τα παρά ήταν μεγάλο?
1: Όχι. Ήταν ό,τι πρέπει για να φτιάξουμε μια πίτσα εκείνη την ώρα. Να δούμε λίγο Μαντόνα, να θυμηθούμε λίγο τα νιάτα μας, να πάρουμε λίγο, ξέρεις.
0: Okay.
1: Λίγο Σακύρα μετά. Ήταν ό,τι πρέπει για να, ξέρεις, να γίνει αυτό το μικρό.
0: Πάντως λέει τυπικά και σύμφωνα με τους κανονισμούς, η ανάπαυλα του ημιχρόνου διαρκεί 15 λεπτά.
1: Ναι,
0: εδώ ήταν 30. 27.
1: Ναι, αυτό.
0: Εντάξει.
1: Okay.
0: Ήταν ωραίο το διάλειμμα γιατί εγώ δεν με πήρε ο ύπνος.
1: Ούτε Μαντόνα είδες με τον Ρονάλντο.
0: Τίποτα.
1: Ναι. Εντάξει, ωραίο ήταν, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Τι να σου πω τώρα.
0: Ναι, όχι.
1: Είναι μακαρονά, δεν είναι καρμπονάρι, να σου πω ήταν ωραίο.
0: Εμένα που μου αρέσουν αυτά, εδώ στον αγώνα, νομίζω ότι μου φάνηκε λίγο ξένο όλο αυτό. Εμένα.
1: Ναι. Αλλά ήθελες να δεις ποδόσφαιρο, εσύ διψούσες.
0: Όχι,
1: δηλαδή,
0: όταν βλέπω.
1: Να αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο, δεν κρατιώσουν.
0: Γιατί νίσταζα κιόλας, κατάλαβες, αυτό είναι το θέμα.
1: Καλά, πιανίστα. Λοιπόν, εμείς είδαμε όλο το παιχνίδι. Είδαμε αυτό το διάλειμμα που έφερε το τέλος του παιχνιδιού μισή ώρα μετά. Μετά είχε παράταση.
0: Α, είναι και αυτό, ναι.
1: Μετά είχε απονομή. Είμαστε με 3 ώρες ύπνο όλοι.
0: Συνεχίζουμε. Βασίλης Παπακοσταντίνου, χρόνια πολλά. 9 και 9 η ώρα στο πρωινό της Δευτέρας, 20 Ιουλίου.
1: Χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν σήμερα.
0: Χρόνια πολλά στον Ηλία που γιορτάζει σήμερα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο που είναι το μεγάλο μας παιχνίδι και την Παρασκευή που μας έρχεται, το χρηματοκιβώτιο μας δίνει 11.300 ευρώ. Οπότε, αν σας ενδιαφέρουν τα χρήματα αυτά και θέλετε να τα διεκδικήσετε, στέλνετε και εσείς το μήνυμά σας στο 19.600, γράφοντας μόνο win και περιμένετε μέχρι την Παρασκευή, διότι τότε γίνεται η κλήρωση, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. Αν κληρωθεί το δικό σας μήνυμα, σας τηλεφωνεί η Μέρη, σας ρωτά πόσα χρήματα έχει το χρηματοκιβώτιο, εσείς πρέπει να πείτε 11.300 ευρώ αυτή τη φορά και να κερδίσετε. Καλή επιτυχία. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά. Με ΦΠΑ και φόρο κινητής όπου ισχύει, γραμμή υποστηρίξης 214-214-8020. Και κάθε μήνυμα είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. 11.300 ευρώ, δεν τα λες καθόλου λίγα.
1: Αυτό είναι το ποσό αμέσως, ναι, το πάρετε.
0: Πολύ ωραία που χρήματα αυτά και πολύ χρήσιμα με όλα αυτά που μας περιμένουν και στις διακοπές και μετά τις διακοπές. Το τονίζω αυτό. Το Σεπτέμβριο είναι το θέμα. Το Σεπτέμβριο είναι το μικρό έτσι, το αγκαθάκι. Οπότε, ναι. Αν σας ενδιαφέρουν τα χρήματα αυτά, τα διεκδικείτε. Καλή επιτυχία. Συνεχίζουμε το μεταξύ. Εμείς πάμε στα κλασικά μας. Η Βίκη Μοσχολιού τώρα, που τραγουδά «Έτσι είναι η ζωή και πώς θα την αλλάξεις».

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Και επειδή λίγο πριν μιλούσαμε για το σχετικό ποτηλιάρισμα που είδαμε να υπάρχει αυτή την ώρα στην Αθήνα, συγκρατημένο.
1: Ναι, και γιατί καταλαβαίνουμε ότι αδειάζουν σιγά σιγά οι δρόμοι. Ναι.
0: Και επειδή από Σεπτέμβριο και μετά θα έχουμε πάλι αυτό το βάσανο της Αθήνας. Ναι.
1: Και επειδή και την Παρασκευή πέσαμε και οι δύο σε διαφορετικές φάσεις, στη Μεσογείο όμως και οι δύο, σε διαφορετικά ύψη εννοώ.
0: Σε αλκοτέστ
1: και γενικά σε τρομερούς ελέγχους. Πάμε να δούμε ένα ρεπορτάζ που βλέπουμε εδώ στο Ότο Τρίτη, είναι.
0: Ναι.
1: Που λέει για το πώς έχει επηρεάσει την κίνηση στους δρόμους και γενικά πώς έχει μετατοπιστεί η κίνηση από τις λεωφόρους στα στενά λόγω των ελέγχων. Διότι αφενός υπάρχουν εφαρμογές και γκρουπ που ενημερώνουν και χτυπάνε.
0: Ναι, γιατί σου λέει, εκεί βλέπουμε ότι υπάρχει ένα ανεξήγητο ποτηλιάρισμα. Ναι. Μήπως είναι έλεγχος.
1: Ακριβώς.
0: Για στρίψε δεξιά.
1: Δηλαδή, ακόμα και αν δεν είναι η παράνομη εφαρμογή ή το παράνομο γκρουπ τέλος πάντων, γιατί απαγορεύεται από τον νόμο να ειδοποιείς για τέτοιους ελέγχους. Ακόμα και αν τα Google Maps ή το Waze ή διάφορες άλλες εφαρμογές σου βγάζουν καμπανάκι ότι κοίταξε μπροστά,
0: έχει
1: είναι
0: κίνηση.
1: 2 η ώρα το πρωί.
0: Και σου βρήκα μια πιο σύντομη διαδρομή.
1: Ακριβώς. Αυτό το έχει κίνηση και σου. Άσε την πιο σύντομη. Το έχει κίνηση σημαίνει αλκοτέστ. Τώρα στις 2 η ώρα το πρωί, μόνο για κακό. Γενικά έχει πολλή κίνηση κάπου. Οπότε ναι, η αυστηρή αστυνόμευση λέει και όλο αυτό με το AI που γίνεται. Με τις κάμερες. Έχει μια απρόβλεπτη παρενέργεια. Τη μετατόπιση του κυκλοφοριακού φόρτου. Γειτονιές που παλιότερα είχαν μόνο τοπική κίνηση, πλέον έρχονται αντιμέτωπες με κομβόι οχημάτων.
0: Ισχύει αυτό.
1: Τα οποία όλα ξαφνικά είχαν την ίδια φαϊνή ιδέα να πάνε μέσα από τα στενά. Οπότε, πολύ συχνά σε κάποιες γειτονιές τα βράδια, ειδικά σε αυτές που είναι παράλληλα ή από πάνω ή από κάτω, από μεγάλες λεωφόρους, δηλαδή γίνεται τρομερή χαμός από κίνηση.
0: Ναι, γιατί όλοι έχουν την ίδια ιδέα. Ναι. Μήπως αν πάω από στενά δεν έχει κάμερες.
1: Ναι, προφανώς.
0: Ή δεν έχει μπλόκο.
1: Ναι.
0: Έχω να σας πούμε πάντως ότι θα συναντήσετε και σε πολύ απρόσμενα σημεία μπλόκο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μην είστε τόσο χαλαροί.
1: Εντάξει, σε στενά δεν ξέρω.
0: Σε στενά όχι, αλλά σε δρόμους που οδηγούν σε στενά ναι.
1: Ναι. Πάντως δεν ξέρουμε αν έχουν μπει όλες οι κάμερες ακόμα. Αυτές που έχουν μπει πάντως έχουν κάνει δουλίτσα, γιατί δεν μπορεί να μην έχετε μιλήσει με κάποιο φίλο σας στο τηλέφωνο που σου λέει κλείσε λίγο.
0: Κλείσε,
1: ναι, κάτσε μισό λεπτό να το βάλω σε ανοιχτή ακρόαση ή να. Λέει ναι, πια ναι. Το λαμβάνουμε υπόψη.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε. Η μικρή πατρίδα εδώ τώρα με τον Γιώργο Νταλάρα και τον Χριστό Θηβαίο να ηχογράψει. 9 και 23 η ώρα.

0: Μαζί Πατρίδα, Γιώργος Δαλάρας, Χρήστος Τιβαίος, καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης και μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, καθώς μαζί μας έχουμε και σήμερα τα Bed & Bath.
1: Έχουμε μαζί μας τα Bed & Bath, μισό λεπτό, γιατί θέλω να πω λίγο για το κατάστημα της Θεσσαλονίκης. Μισό λεπτό, παρακαλώ.
0: Βεβαίως.
1: Πού είναι το κατάστημα λοιπόν, ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί παγκοσμίως για τον ποιοτικό ύπνο, τώρα και στη Θεσσαλονίκη. Διότι η Bed & Bath, προμηθευτής κορυφαίων διεθνών brands από Αμερική και Ευρώπη, φέρνει συστήματα ύπνου, υβριδικά στρώματα, ορθοσωματικά μαξιλάρια, ποιοτικά λευκά είδη από τις νεότερες τεχνολογίες ύπνου, μέχρι τα πιο εκλεκτά φυσικά υλικά. Και με όλα αυτά σας περιμένουν στο νέο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη, που είναι Ανδριανουπόλεως 6 στην Καλαμαριά. Είναι Ανδριανουπόλεως, Στέλλα, απέναντι.
0: Α, βέβαια, εκεί. Δικός μας άνθρωπος εκεί. Και στην Αθήνα φυσικά θα βρείτε Bed & Bath.
1: Καλά, έτσι και αλλιώς, αλλά εκεί είναι το νέο κατάστημα της Θεσσαλονίκης.
0: Λοιπόν, τώρα έχουμε σύνδεση μέθουσα σύνταξης, ναι σωστά, Γιώργο Βράτσο, σύντομη ενημέρωση και αμέσως μετά ερχόμαστε με Κώστα Τουρνά από τα παλιά. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.
2: Μελωδία 99,2. Καλημέρα Μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
4: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 11.300 ευρώ.
4: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
5: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
4: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
6: Μην το ξεχάσεις. Παρασκευή 4 με 5. Κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.300 ευρώ.
4: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
4: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ορί διαγωνισμό www.frontstage.gr.
7: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Η Ισπανία σήκωσε το τρόπαιο του Μουντιάλ 2026 και βρέθηκε στην κορυφή του ποδοσφαιρικού κόσμου για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Στα 91 δολάρια το Brent μετά και το νέο κύμα αμερικανικών βομβαρδισμών κατά του Ιράν. Νέα πρόκληση της Άγκυρας κάνει ξανά λόγο για τουρκική μειονότητα στη Θράκη. Συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας με φόντο τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τη συνταγματική αναθεώρηση και τις προετοιμασίες για το πακέτο. Ολοκληρώνεται σήμερα το στάδιο των ενστάσεων στη δίκη για τα Τέμπη. Αυξάνεται κι άλλο αριθμός των θυμάτων από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα. Ηλιοφάνεια και 39 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Λίγο πριν η ώρα πάει, 9:30, ώρα για Natural Factors.
8: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
9: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
12: Δημήτρη, για πού το βάλες?
13: Πάω κέντρο.
12: Α, στην αγορά για ψώνια?
13: Όχι.
12: Λαδάδικα για φαγητό?
13: Όχι.
12: Παραλία για καφεδάκι?
13: Ούτε.
12: Πού πας στο κέντρο?
13: Οτοβιζιόν για κταίο.
14: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
15: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
16: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια! Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε κι εσείς στο dei.gr και μάθετε περισσότερα.
5: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα Χουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο. Πιάσε Μελωδία.

0: Καλημέρα Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη στο πρωινό της Δευτέρας 9 και 39 η ώρα. Να θυμίσουμε ότι
1: τι σε εσάς που αγχώνεστε,
0: σε εσάς που αγχώνεστε για τον καύσωνα, τον σημερινό. Από Πέμπτη αλλάζει το κλίμα και θα περιμένουμε και βροχές.
1: Αλλά κλειστούμε στα σούπερ μάρκετ εκεί μπροστά από τα γιαούρτια μέχρι την Πέμπτη.
0: Μέχρι και Τετάρτη όμως.
1: Ναι, θα είναι δύσκολα πολύ.
0: Θα δυσκολευτούμε πολύ.
1: Νεράκια, οπωσδήποτε μπουκαλάκι μαζί, δεν φεύγουμε, έτσι. Και περιμένουμε να σβήσουμε την Πέμπτη. Δεν
0: και από Πέμπτη και μετά να έχουμε το νου μας, γιατί έρχονται βροχές έντονες.
1: Ναι, έρχονται βροχές έντονες για δύο μέρες βέβαια, έτσι. Σίγουρα. Και από το ερχόμενο Σάββατο, από την ερχόμενη Κυριακή, με συγχωρείς, αρχίζει ξανά να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Δηλαδή θα είναι ένα φθινοπορεινό διάλειμμα.
0: Να πούμε αυτά τα τυπικά που λέμε κάθε φορά.
1: Οπωσδήποτε.
0: Φαίνονται κλισέ, αλλά είναι πολύ σημαντικά, έστω αν τα προσέξουμε για λίγα δευτερόλεπτα.
1: Και λοιπόν, για τους εαυτούς μας τα λέμε, μην νομίζετε.
0: Ψάχνουμε κλιματιζόμενους χώρους.
1: Ναι.
0: Αποφεύγουμε άσκοπες μετακινήσεις, κυρίως από τις 11 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα.
1: Ακόμα και αν έχουμε τηλεργασία, πάμε στο γραφείο.
0: Δηλαδή δεν επιλέγουμε να ψωνίσουμε τώρα το 12 το μεσημέρι. Όχι.
1: Άμα έχει air condition, κύριε, να μην ψωνίσω.
0: Καλά, καλό είναι να. Επίσης, μια συμβουλή που την ακολουθώ και εγώ. Κλείνουμε μπατζούρια, τζάμια στο σπίτι, να μην μπαίνει ήλιος μέσα.
1: Ναι, τίποτα.
0: Από το πρωί.
1: Τίποτα.
0: Ναι, έχουμε στο σπίτι γενικά χυμούς, φρούτα.
1: Ναι.
0: Και αποφεύγουμε όσο μπορούμε αλκοόλ. Και τα βαριά φαγητά.
1: Και τα βαριά γεύματα. Καλά, τώρα την καφέ είναι ένα καφέ, θα τον πιείς.
0: Έχουμε εντάξει, προφανώς θα πιείς ένα καφέ, αλλά δεν μπορείς να βασίζεις μόνο στους καφέδες. Αυτό λέμε. Επίσης, έχουμε το νου μας σε ηλικιωμένους γείτονες ή δικούς μας ανθρώπους ή σε αδέσποτα ζώα. Τσεκάρουμε, κάνουμε και ένα τηλεφώνημα. Αν χρειάζονται κάτι οι άνθρωποι γύρω μας.
1: Οπωσδήποτε αντιλιακό. Δεν θέλω να δω κοκκινισμένα δέρματα και πρόσωπα. Έτσι, πέφτει μπλοκ.
0: Αν δείτε κάποιον άνθρωπο που πιστεύετε ότι μπορεί να έχει πάθει θερμοπληξία, τον μεταφέρετε σε ένα δροσερό σκιερό σημείο. Μειώνουμε τη θερμοκρασία όσο μπορούμε, βγάζοντας περιττά ρούχα ή βρέχοντας το σώμα του με δροσερό νερό.
1: Δεν το δίνουμε να πιει. Δεν δίνουμε σε ανθρώπους που θεωρούμε ότι έχουν πάθει θερμοπληξία τίποτα για φαγητό ή νερό ή να πιούνε. Απ' έξω αλλάζουμε, προσπαθούμε να αλλάζουμε τη θερμοκρασία και αφήνουμε τους ειδικούς να κάνουν τη δουλειά τους.
0: Τους οποίους ειδοποιούμε εμείς. Για να μην ξεχνιόμαστε. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Για τη συνέχεια, Ελευθερία Αρβανιτάκη, Καρδιά μου εγώ, 9 και 41 η ώρα.

0: Ελεονόρα, που στις 5 Οκτωβρίου θα παρουσιάσει ένα μεγάλο αφιέρωμα στα τραγούδια της δεκαετίας του 90, η κασέτα του 90 στο Λυκαβητό. Και...
1: Πάμε τώρα να πούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί μας έχουμε το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Και αυτό το καλοκαίρι μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και Park Your Cinema Kids, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Θα μπείτε στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr για να αναζητήσετε τις ταινίες, τις ώρες προβολών, αλλά και να μπείτε σε ένα διαγωνισμό να διεκδικήσετε διάφορα δώρα.
0: Αυτά για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Τα λέμε πάλι αύριο στις 7.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Και συνεχίζεται η μουσική εδώ με Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, Μικρός Σατανικός. Στις 10 μαζί μας η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου.

0: δεκαετία του 90.
1: Επιστρέφουμε στα χρόνια που αγαπήσαμε. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όσα ζήσαμε και τραγουδήσαμε σε μια μεγάλη συναυλία στο Λυκαβητό. Μαζί μας και η Pix Lux. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. 5 Οκτωβρίου, Λυκαβητός. Προπόληση more.com.
2: Συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Πήρα και ένα καινούριο αυτοκίνητο που είναι μια πολύ μεγάλη βοήθεια. Και να κάνουμε κι άλλα όνειρα πραγματικότητα.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο πληρώνει 11.300 ευρώ.
4: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας Win στο 19600.
2: 11.300 ευρώ.
5: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
6: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
4: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
5: Το νου σου. Την Παρασκευή 4 με 5 πληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 11.300 ευρώ.
4: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Μελωδία 99,2.
4: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ωρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα Κουστένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο. Πιάσε Μελωδία.

πάντα μελωδία.

0: Κακές συνήθειες, ωραίο τραγούδι, μεγάλη όρκη. Εμείς θα τα πούμε πιο απλά τα πράγματα. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα να έχουμε, μια δροσερή καλημέρα εδώ μεταξύ. Κωνσταντίνα Νικολοπούλου στην παρέα σας, εδώ στο Μελωδία μέχρι τις 2. Έρχεται ο Λάμπρος Βασιλείου με το δέντρο, αμέσως μετά ο Δημήτρης Μπάσης με Ενεξέδες και Ζουμπούλια. Έτσι όπως το ηχογράφησε για τις κασέτες του Μελωδία, εννοείται ότι σε λίγο θα ρίξουμε μια ματιά τι γίνεται στους δρόμους Αθήνας. Αν και τα βλέπω έτσι πιο χαλαρά τα πράγματα, ξεκινώντας από το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στους 33 βαθμούς. Ξέρετε την πρόβλεψη να φτάσει μέχρι και τους 39. Έχουμε ώρες για να τα πούμε. Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα.
1: Πιάσε Μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
2: Κι όταν σου χορεύω,
3: πόσα δίνω, πόσα θες.
1: Πάντα έντεχνα.
3: Εγώ σε ευχαριστώ.
1: Πάντα Μελωδία.

Ορίστε, το λέγαμε και πριν λίγο, είναι πολύ πιο χαλαρά τα πράγματα από ό,τι τα είχαμε συνηθίσει σε άλλες μέρες τέτοια ώρα. Και η ώρα είναι 10 και 16. Στην Κηφισίας βλέπω από το ύψος του νέου ψυχικού προς το γυροκομείο, έτσι μια μικρή κόκκινη γραμμή, και στο ύψος των ΚΤΕΛ στον Κηφισό. Μεγαλύτερη κίνηση στον Κηφισό έχει στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Πρωινό Δευτέρας, πρωινό στο Μελωδία με το 6-9-5-66-14-9-9-2 για να μας πείτε τα δικά σας νέα, πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο, αν ξεκουραστήκατε, ό,τι έχετε να μοιραστείτε μαζί μας, εδώ είμαστε για σας. Πάμε τώρα μια βόλτα στην αγορά του Αλχαλίλη με τον Αλκίνο Ιωαννίδη. Καλημέρα.

2-3 διαφορετικά site διαβάζεις, 2-3 διαφορετικές θερμοκρασίες βλέπεις. Πάντως όλοι συμφωνούν ότι η Τετάρτη μέσα σε αυτή την εβδομάδα θα είναι η πιο ζεστή μέρα. Η πρόβλεψη είναι να φτάσει εκείνη τη μέρα στους 39 βαθμούς. Είπαμε και πριν λίγο, αυτή τη στιγμή στους 33 βαθμούς. Και ας έρθει ο Γιώργος Βράτσος που τα λέει και καλύτερα. Έρχεται σε λίγο λοιπόν για την ενημέρωσή μας Βασίλης Παπακωνσταντίνου αμέσως μετά και ένα μαχαίρι. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.

0: σε μελωδία 99,2.
1: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Η Ισπανία σήκωσε το τρόπαιο του Μουντιάλ 2026 και βρέθηκε στην κορυφή του ποδοσφαιρικού κόσμου για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Στα 91 δολάρια το Brent μετά και το νέο κύμα αμερικανικών βομβαρδισμών κατά του Ιράν. Νέα πρόκληση της Άγκυρας κάνει ξανά λόγο για τουρκική μειονότητα στη Θράκη. Συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας με φόντο τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τη συνταγματική αναθεώρηση και τις προετοιμασίες για το πακέτο της ΔΕΘ. Ολοκληρώνεται σήμερα το στάδιο των ενστάσεων στη δίκη για τα Τέμπη. Αυξάνεται κι άλλο ο αριθμός των θυμάτων από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα. Ηλιοφάνεια και 39 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει, 10.30, ώρα για Natural Factors.
3: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
6: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
13: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
14: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια! Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ, αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε κι εσείς στο dei.gr και μάθετε περισσότερα.
0: Σύνδεση με Αθήνα και την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σε λίγο. Πιάσε μελωδία.

0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Κοντά σου δεν αχούν άγρια ή ανέμοι. Κοντά σου είναι η γαλήνη και το φως. Στο νου μας τη χρυσόβεργην ανέμη. Ο Ρόδινος τυλιέται στο χασμός. Κοντά σου, Μαρία Πολυδούρη.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι.

36, πρωινό Δευτέρα στο Μελωδία, είναι 20 Ιουλίου. Κάποιοι έχουν φύγει για διακοπές. Η αλήθεια είναι ότι περισσότεροι στριμωγνόμαστε γύρω από την εβδομάδα στο 15 Αύγουστο για τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Τώρα, αν είστε σαν και εμένα που πλέον έχω πραγματικά κουραστεί από το να κάνεις την κράτηση πόσο καιρό πριν, έχεις βρει που θα πας, μέχρι και το που ακριβώς θα φας. Αν και ξέρω ότι υπάρχουν και διαφορετικοί τύποι διακοπών, σε μια εποχή που διαβάζουμε για slow travel, για detox travel και όλα αυτά, έπεσα το Σαββατοκύριακο, εκεί που έψαχνα τα δικά μου, σε ένα άρθρο στην Athens Voice που αναδημοσιεύει ένα κείμενο από εφημερίδα των Ιωαννίνων το 15 Αύγουστο του 1935 και γράφει πως πρέπει να γίνονται διακοπές του θέρους. Είναι ουσιαστικά και αυτό μια αναδημοσίευση από το Βρετανικό τύπο, με υποσημείωση εδώ ότι οι διακοπές θεσμοθετήθηκαν στην Ελλάδα μόλις το 1945, και αν διαβάσεις τι έλεγαν οι ειδικοί στην Βρετανία για τις διακοπές, θα δεις ότι μπορεί τα πράγματα να έχουν αλλάξει συγκλονιστικά, αλλά στην ουσία μένουν τα ίδια. Όπως να λέει ότι από τις πολλές προσδοκίες μπορεί να γυρίσεις πάρα πολύ κουρασμένος, από την πολλή οργάνωση επίσης μπορεί να μην καταφέρεις να ξεκουραστείς. Οι οδηγίες τέλος πάντων που έδιναν τότε ήταν για μια εβδομάδα τουλάχιστον μην κάνετε τίποτα, να παυθείτε πλήρως. Αν έχετε κάποιο ειδικό ενδιαφέρον, όπως είναι η παρατήρηση της φύσης των πτηνών, αυτό να κάνετε για να ησυχάσει το κεφάλι σας, με λίγα λόγια, έτσι όπως λέγανε. Πάντως το καλύτερο και αυτό που θέλω να μοιραστώ μαζί σας είναι το πώς τέλειωνε το άρθρο. Μη γίνεστε ποτέ δούλος προκαθορισμένων σχεδίων, αλλά κάνετε ό,τι σας αρέσει και προπαντός μη σκοτίζεστε. Αυτό. Αγαπητοί μου φίλοι, μη σκοτίζεστε. Και καλημέρα και πάλι. Χάρης Αλεξίου για τη συνέχεια με το κύμα στον αέρα του Μελωδία.

0: θες. Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Και μια και πριν λίγο μιλάγαμε για καλοκαιρινές διακοπές, φαντάζομαι ότι για τη φίλη που κέρδισε την Παρασκευή που μας πέρασε στο χρηματοκιβώτιο, αυτό το καλοκαίρι θα είναι διαφορετικό με το ποσό που είχε το χρηματοκιβώτιο την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν σας το λέω για να μην σας μπερδέψω με το ποσό που βρίσκεται αυτή την εβδομάδα, το οποίο είναι, σημειώνετε, 11.300 ευρώ. Κανονικά την Παρασκευή θα γίνει κλήρωση μεταξύ 4 και 5, η μέρη κληρώνει και κάνει το τηλεφώνημα. Και δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι πρέπει να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα και να πείτε το ακριβές ποσό, 11.000 ευρώ δηλαδή, και τότε τα μετρητά αμέσως θα γίνουν δικά σας. Μέχρι την Παρασκευή στις 4 μπορείτε εσείς που θέλετε να στείλετε την συμμετοχή σας, γράφετε WIN και στέλνετε το μήνυμα στο 19600 melodia.gr, frontstage.gr, για να δείτε τους όρους και να δώσετε τη συγκατάθεσή σας. Καλή επιτυχία. Κόστος media τελενά SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής, όπου ισχύει η γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής σε επισυμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Θυμίζω ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Σας λείπει η δεκαετία του 90.
4: Επιστρέφουμε στα χρόνια που αγαπήσαμε. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζωγανέλη. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όσα ζήσαμε και τραγουδήσαμε σε μια μεγάλη συναυλία στο Λυκαβητό. Μαζί μας και η Pix Lux. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζωγανέλη. 5 Οκτωβρίου, Λυκαβητός. Προπόληση more.com.
5: Συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
6: Πήρατε ένα καινούριο αυτοκίνητο, που είναι μια πολύ μεγάλη βοήθεια. Και να κάνουμε κι άλλα όνειρα πραγματικότητα.
5: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
7: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
5: 11.300 ευρώ.
8: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
9: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδεύει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
7: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
10: Το νου σου. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
5: 11.300 ευρώ.
7: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
5: Μελωδία 99,2.
7: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ορί διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Λίγο πριν η ώρα πάει

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
5: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα Κουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
7: Πιάσε Μελωδία.

0: Ακούμε μπροστά.
1: Ένα τραγούδι για τα αστέρια. Ελεονόρα Μανώνα, Φίβος Δελεβοριάς. Μουσική στίχη, Ελεονόρα Μανώνα.
2: Τα αστέρια, πες μου αν ζουν.
0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Σβήσε το φεγγάρι.
2: Μια αγάπη για το καλοκαίρι.
0: Πάντα έντεχνα.
2: Κι εγώ με και συμφωνιώνω.
0: Πάντα μελωδία. Πάντα μελωδία.

σκεφτείτε πόσο πιο ωραία μπορεί να γίνει η Δευτέρα αν τη συμπεριφερθούμε με τον εξής τρόπο. Να ξεκινήσουμε αυτή την ώρα με προσκλήσεις για να βρεθείτε σήμερα στο Λυκαβητό για τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου. Πάντα γελαστή και γελασμένη, αυτό είναι ο τίτλος του αφιερώματος, το Θάνο Μικρούτσικο, η Ρίτα Αντωνοπούλου, ο Γιάννης Κότσιρας, ο Δημήτρης Μπάστης, η Μαρία Παπαγεωργίου και ο Μίλτος Πασχαλίδης θα είναι εκεί και θα είστε εκεί κι εσείς που θα κερδίσετε τώρα προσκλήσεις. Τις διεκδικείτε στο 695-66-14-992 μέσω Viber και WhatsApp, γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και συμπληρώνετε Μικρούτσικος. Τώρα μπορούμε να πούμε και καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είναι 11 και 7. Είναι πρωινό Δευτέρα στο Μελωδία. Κωνσταντίνο Νικολοπούλου στην παρέα σας μέχρι τις 2 και Δημήτρης Μητροπάνος για τη συνέχεια. Όταν έχω εσένα.

Μπράβο, έτσι μου αρέσει να τα βλέπω τα πράγματα στους δρόμους Αθήνας, να είναι χαλαρά όπως μου δείχνουν οι χάρτες αυτή τη στιγμή, γιατί έχει και ζέστη, δεν είμαστε για πολλές ταλαιπωρίες. Υπάρχει ένα κομμάτι στο Κηφισό, στο ύψος της Μεταμόρφωσης, με κίνηση, και στην Κηφισία, στο Νέο Ψυχικό, αλλά είναι τίποτα πτέσματα σε σχέση με αυτό που έχουμε συνηθίσει. Άλλες μέρες, τέτοια ώρα, που είναι 11 και 17. Πρωινό Δευτέρα στο Μελωδία, Παπαζό και Ακύλας μαζί για τη συνέχεια στον αέρα μας. Για τη συνέχεια με το Ατέλεια.

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Και ο τελικός του Μουντιάλ έγινε χθες και η Ισπανία κέρδισε την Αργεντινή. Και διαβάζω τώρα στο πρώτο θέμα, δεν το ήξερα καθόλου. Θα μου πεις βέβαια, ξέρεις για τα άλλα, τα ποδοσφαιρικά? Όχι, τίποτα απολύτως. Αλλά αυτό πραγματικά έτσι μου κάνει εντύπωση, ότι η Ισπανία, τα γύρω-γύρω είναι εμένα που μου αρέσουν. Ότι η Ισπανία δεν είναι μόνο η τρέχουσα πρωταθλήτρια Ευρώπης του κόσμου, είναι η πρώτη χώρα που κατέχει ταυτόχρονα το Μουντιάλ σε άντρες και γυναίκες. Ενώ είναι η εν ενεργεία πρωταθλητές Ευρώπης κάτω των 19 ετών, τόσο σε άντρες όσο και σε γυναίκες. Υπερδύναμη, με λίγα λόγια, η Ισπανία. Η ισχυρότερη ποδοσφαιρική δύναμη στον κόσμο. 11 και 25 έρχεται σε λίγο εδώ στον αέρα του Μελωδία ο Γιώργος Βράτσος για την ενημέρωσή μας. Βασίλης Παπακωνσταντίνου και Στέλλα αμέσως μετά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.

0: σε μελωδία 99,2.
1: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Η Ισπανία σήκωσε το τρόπαιο του Μουντιάλ 2026 και βρέθηκε στην κορυφή του ποδοσφαιρικού κόσμου για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Στα 91 δολάρια το Brent μετά και το νέο κύμα αμερικανικών βομβαρδισμών κατά του Ιράν. Νέα πρόκληση της Άγκυρας κάνει ξανά λόγο για τουρκική μειονότητα στη Θράκη. Συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας με φόντο τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τη συνταγματική αναθεώρηση και τις προετοιμασίες για το πακέτο της ΔΕΘ. Ολοκληρώνεται σήμερα το στάδιο των ενστάσεων στη δίκη για τα Τέμπη. Αυξάνεται κι άλλο αριθμός των θυμάτων από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα. Ηλιοφάνεια και 39 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει, 11:30, ώρα για Natural Factors.
3: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
12: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
13: Ρισκάρεις?
12: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
13: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
12: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
13: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.

Και τώρα τελευταία, κάθε φορά που ακούω την Ελεονόρα Ζωγανέλη σκέφτομαι τη φράση «Σας λείπει» δεκαετία του 90, φράση που ίδια η Ελεονόρα Ζωγανέλη έχει ηχογραφήσει και την ακούτε κατά καιρούς τον τελευταίο καιρό εδώ στον αέρα μας. Και όλα αυτά για την κασέτα του Μελωδία για το νέο μας ραντεβού Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στο Λυκαβητό. Για την αγαπημένη αυτή η δεκαετία, για τα χρόνια που αγαπήσαμε. Τότε που, ναι, θα μπορούσαμε να το πούμε ότι ήταν όλα πιο αληθινά, δεν ανταλλάσσαμε Instagram αλλά αριθμό. Τότε που το scrolling ήταν λέξη άγνωστη και οι συναυλίες δεν ήταν stories, αλλά ήταν αναμνήσεις. Και μια τέτοια ανάμνηση θα φτιάξουμε με την κασέτα του Μελωδία, με την Ελεονόρα Ζωγανέλη, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στο Λυκαβητό. Με special guest του Speak Slax, με τη συμμετοχή της Μαριάννας Κατσιμίχα, με τη σκηνοθετική υπογραφή του Κωνσταντίνου Ρίγου. Όποια άλλη πληροφορία θέλετε, εκτός ότι την ακούτε στον αέρα του Μελωδία, ότι βρίσκεται και στη σελίδα μας melodia.gr με την προπόληση των εισιτηρίων. Έχει ήδη ξεκινήσει, Δημήτρης Ζερβουδάκης για τη συνέχεια, τα ανίποτα και αμέσως μετά Χάρης Αλεξίου με τη Μάγισσα. Καλημέρα.

0: Πολύ χαίρομαι που βρέθηκε η νικήτρια την Παρασκευή που μας πέρασε για το χρηματοκιβώτιο. Πάμε να βρεθεί η νικητής, η νικήτρια και αυτή την Παρασκευή 11.300 ευρώ. Το ποσό που είναι μέσα στο χρηματοκιβώτιο αυτή την εβδομάδα είναι εκεί και περιμένει η νικητή. Για να γίνει αυτό, πρέπει να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα και να πείτε το ακριβές ποσό στη Μέρη και τότε τα μετρητά θα γίνουν δικά σας αμέσως. Η Μέρη τηλεφωνεί Παρασκευή μεταξύ 4 και 5, κληρώνει και κάνει το τηλεφώνημα και μέχρι τότε μπορείτε να στείλετε τη συμμετοχή σας. Γράφετε Win και στέλνετε το μήνυμα στο 19600, melodia.gr, frontstage.gr για να δείτε τους όρους και να δώσετε την συγκατάθεσή σας. Καλή επιτυχία. Κόστος Media Telenet μέσα 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΑΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Και θυμίζω ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Σας λείπει η δεκαετία του 90.
3: Επιστρέφουμε στα χρόνια που αγαπήσαμε. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όσα ζήσαμε και τραγουδήσαμε σε μια μεγάλη συναυλία στο Λυκαβητό. Μαζί μας και η Pix Lux. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. 5 Οκτωβρίου, Λυκαβητός. Προπόληση more.com.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας Win στο 19600.
4: 11.300 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
5: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
2: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις. Παρασκευή 4 με 5. Κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.300 ευρώ. Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Λίγο πριν η ώρα πάει 12.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια! Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ, αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε κι εσείς στο dei.gr και μάθετε περισσότερα.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστα στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Είναι ο Νίκος Πορτοκάλογλου.
2: Και δίπλα μου είναι ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας.
1: Και βρισκόμαστε μέσα σε αυτή την όμορφη κασετούλα μελωδία.
3: Τα καράβια μου καίω.
4: Η κασέτα του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και του Νίκου Πορτοκάλογλου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο μελωδία app.
0: Ακούμε μπροστά.
4: Σπρώχνω τη μέρα για να βγει. Μαριάννα Κατσιμίχα. Στοίχη μουσική, Ορέστης Ντάκ.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
2: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
1: Θέλει
2: να έχεις μάθει Λόλα να ένα μήλο.
1: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Απάνω μου έχω πάντοτε. Πίσω κι από τα μάτια μου.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Όλα σε θυμίζουν.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 12:30, ώρα για Natural Factors.
2: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψωνιά?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
8: Άρα συμφωνούμε για full time.
7: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο δολογώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής Ισραήλ.
10: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
12: Εσύ που πρώτη επρόβαλες σαν όνειρο εμπροστά μου και ανάψες πάθη ακίμητα στην άδουλη καρδιά μου. Α, πού σε, πες μου αγάπη μου, πού σε γλυκιά μου ελπίδα, τη γην έχεις πατρίδα ή τ' άστρα του ουρανού. Το πλάσμα της φαντασίας, Ιούλιος Τυπάλδος.
13: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα επλώρια κέρδιζε νοριά με την νοριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είναι ο Νίκος Πορτοκάλογλου.
1: Και δίπλα μου είναι ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας.
0: Και βρισκόμαστε μέσα σε αυτή την όμορφη κασετούλα μελωδία.
2: Η κασέτα του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα και του Νίκου Πορτοκάλογλου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει μία.

ξέρεις ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΙ.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
4: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
3: Άντε καλέ, εγώ.
5: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
3: Μα τι λες?
5: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
3: Ποια χαρτιά?
5: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
6: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
7: Ακούμε μπροστά.
8: Μόνο εσένα έχω. Βασιλική Μιχαλοπούλου. Στίχη μουσική Γιώργος Καψάσκης.
7: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
9: Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης
7: στους 98.
10: Οι κασέτες του Μελωδία.
7: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
10: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος. Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 1:30, ώρα για Natural Factors.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
8: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
9: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
13: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
14: Τώρα που η νύχτα πύκνωσε και γέρνει το φεγγάρι, που ένα γόρι ξαγρυπνάει για το χατήρι σου, που το σκοτάδι υγιής φορεί και ο ουρανός τη χάρη, έβγα φεγγαροπρόσωπη στο παραθύρι σου. Έβγα και γλυκοπότησε λουλούδια μαραμένα, και αν έχεις τάλα από νησιά μες στην καρδούλα σου, λυπήσουμε και δώστε να σε χείλη διψασμένα, να αναστηθώ σαν λούλουδο με τη δροσούλα σου. Πατινάδα, Αργύρης Εφταλιώτης.
15: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
16: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: να σ' οδηγενείς.
1: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
2: Θέλει μελωδία.
3: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
4: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
5: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: κοίταξα στεριά. Τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Είναι ο Νίκος Πορτοκάλογλου
2: και δίπλα μου είναι ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας
1: και βρισκόμαστε μέσα σε αυτή την όμορφη κασετούλα μελωδία.
3: Η κασέτα του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και του Νίκου Πορτοκάλογλου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 2.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΙ.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
5: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάνδια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια! Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ, αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε κι εσείς στο dei.gr και μάθετε περισσότερα.
9: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
10: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποιο τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
9: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
11: Μιλώ με τα ψηλά.
12: Φίλα με.
9: Πάντα έντεχνα.
13: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
9: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
14: Δεν μπορώ να σε ξεχάσω. Ελένη Τσαλιγοπούλου. Μουσική Κώστας Λιβάδας. Στίχη Αγλαία Σφίκα.
15: Δεν μπορώ να σε ξεχάσω, καρδιά μου. Κι είναι η χαρά μου μισή.
9: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
16: Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης. Στους 98.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
2: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
1: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Έλα, πάρε με.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 2:30, ώρα για Natural Factors.
2: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
4: Κλαριά αμυγδαλιάς και ήλιο στη δύση. Πώς να κοιμηθεί? Με τα χέρια ανάμεσα στα σκέλια, με τα φρύδια σμιχτά, το στήθος τεντωμένο, βαθουλωμένο, ανάσκελα με την κοιλιά πρώτη να γευτεί την παγωνιά στις ρίζες, ή μπρούμητα, όπως όταν πείσμονε και έκανε τα δικά του. Εντομηνία Θύρ, Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ.
5: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: πλαστικών. Αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: διστάσεις και μ' αγαθείς. Αν τρομάξεις και μ' ακρυφτείς. Αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Θεσσαλονίκη είσαι μια, στον κόσμο δεν είναι άλλη. Θεσσαλονίκη μου γλυκιά, που να έχει τέτοια ομορφιά και τα δικά σου κάλλη.

0: Είναι ο Νίκος Πορτοκάλογλου.
1: Και δίπλα μου είναι ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας.
0: Και βρισκόμαστε μέσα σε αυτή την όμορφη κασετούλα μελωδία.
2: Κλείσε τα μάτια σου.
3: Η κασέτα του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και του Νίκου Πορτοκάλογλου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 3.

περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
5: Ρισκάρεις.
4: Δεν ρισκάρεις. skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
5: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
4: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
5: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
4: Εξαιρετικά.
6: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια! Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ, αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε κι εσείς στο dei.gr και μάθετε περισσότερα.
7: Ακούμε μπροστά.
8: Να κλείς αυτούς που δεν δακρύζουνε. Κώστας Μακεδόνας. Μουσική Γιάννης Χριστοδουλόπουλος. Στίχη Λευτέρης Παπαδόπουλος.

0: πιστέψει.
1: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέτζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από Θεσσαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέτζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Είναι τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 3:30, ώρα για Natural Factors.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Δημήτρη, για πού το βάλες?
8: Πάω κέντρο.
7: Α, στην αγορά για ψώνια?
8: Όχι.
7: Λαδάδικα για φαγητό?
8: Όχι.
7: Παραλία για καφεδάκι?
8: Ούτε.
7: Πού πας στο κέντρο?
8: Οτοβιζιόν για κταίο.
9: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
10: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
11: Πάμε δυνατά και σταθερά.
10: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλω εγώ.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
14: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
15: Στιγμή σου σε ένα ποίημα.
16: Στα λαϊκά τα σινεμά έργα προβάλλουν στις οθόνες την παροδία της ζωής, εκείνες που λουφάζει μόνη στις πολυθρόνες. Και αν προσπαθεί να ξεχαστεί στη μουσική και στις εικόνες, να λησμονήσει δεν μπορεί τη μνήμη εκείνης ή εκείνου. Μες στο σκοτάδι προχωρεί να βρει την έξοδο κινδύνου. Στα λαϊκά τα σινεμά, Γιώργος Λεμπιδάκης.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
17: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του.

0: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτήμητος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτήμητος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι η Άλκη της Πρωτοψάλτη και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
1: Κασέτα της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 4.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
6: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
7: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Το βάλς των χαμένων ονείρων από τις κασέτες του Μελωδία. Μαριάννα Κατσιμίχα. Στίχη Άλκης Αλκαίος. Μουσική Δημήτρης Καράς.
0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Σ' αναζητώ. Σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Σ' αναζητώ. Σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
2: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
1: Όχι, γιατί αυτό
2: δεν ξέρεις. Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα. Πώς θα γίνει.

0: σε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 4:30 ώρα για Natural Factors.
2: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
7: Ψεύδομαι και το σύμπαν καθυλώνεται από τα παράφρονα ψέματά μου. Το άπειρο κι εγώ καταγγέλουμε ο ένας τα ψέματα του άλλου. Η αλήθεια πεθαίνει και εγώ ουρλιάζω πως η αλήθεια ψεύδεται. Ο νους μου τόσο ονειροπαρμένος που εξασθενεί ο πυρετός και οδηγεί την αλήθεια στην αυτοκτονία. Ψεύδομαι. Ζορζ Μπατάιγ.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι η Άλκη στις Πρωτοψάλτη και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 5.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια! Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ, αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Με συντήρηση και ασφάλιση όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια. Με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε κι εσείς στο dei.gr και μάθετε περισσότερα.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιακό σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι καφέδες Nescafé Azira και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Ακούμε μπροστά.
5: Νέα φτερά. Νίκος Πορτοκάλογλου. Στίχη μουσική Νίκος Πορτοκάλογλου.
4: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
6: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

τον κόμβο κηφισίας απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Πάντα μελωδία.

0: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δεν με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 5:30, ώρα για Natural Factors.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστή ΕΣΡΑΕ.
10: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
12: Να μείνουμε μαζί σαν δυνάμω. Να πετάξουμε. Μαζί σαν τις φραγκόκοτες. Να κάνουμε μπάνιο. Μαζί όπως οι υποπόταμοι. Να τραγουδήσουμε μαζί όπως η χοροδία τρικάλων. Να δούμε τη λύπη μαζί με βλέμμα που δείχνει κατανόηση. Να πάρουμε μαζί το δρόμο που δεν πήραμε. Μαζί. Ντίνο Σιώτης.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
6: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Την Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στη Τσιμισκή.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: η Άλκη στις Πρωτοψάλτη και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 6.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια! Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε κι εσείς στο dei.gr και μάθετε περισσότερα.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, ντους DAV 700 ml μόνο 2,69. Απορρυπαντικά Skip, μεγάλες συσκευασίες, μόνο 13,44. Μαλακτικά Καζολίν 82 μεζούρες, μόνο 4,79. Και με αγορές 15 ευρώ σε DAV, AXE, Skip, Καζολίν, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
6: Ξέρει να διαβάζει. Ο κόσμος.
7: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
6: Θέλει
7: να έχεις μάθει όλα να ένα μήλο.
6: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
8: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
9: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω και από τα μάτια μου.
8: Πάντα έντεχνα.
10: Όλα σε θυμίζουν.
8: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
11: Γύρνα πίσω. Σωκράτης Μάλαμας. Συμμετέχουν Τζόρτζια Κεφαλά, Γιάννης Μάλαμας. Στίχη μουσική Σωκράτης Μάλαμας.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

κάποιον θα ξεγελάσεις. Κι ένα κακό που ήρθε χθες, τρέχεις

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια το πρώτο τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατάει.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποια τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
2: Μιλώ με τα ψηλά.
3: Φύλαμε.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 6:30, ώρα για Natural Factors.
2: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
8: Ρισκάρεις?
7: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
8: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
7: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
8: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
7: Εξαιρετικά!
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
9: Η σάρκα έγινε σελίδα, το δέρμα χαρτί, το χάδι έννοια αφηρημένη, το σώμα καινούρια θεωρία του ανύπαρκτου. Αλήθεια, πώς να περιγράψω τη φύση όταν με έχει εγκαταλείψει και μόνο στην πρεμιέρα του φθινοπόρου θυμάται να με προσκαλέσει καμιά φορά. Η ελωτρίωση της έλξης, Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
10: Thank you.

0: γωνιά στο Παγκράτη.
1: Θα πάρω το βαρκάκι μου ό,τι καιρό κι αν έχει και θα ανοιχτώ απέναντι προς το Καραμπουρνού. Θέλει.

0: Είμαι η Άλκη της Πρωτοψάλτη και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Ακούμε μπροστά.
6: Ένα αστέρι πέφτει. Διασκευή. Κορίνα Λεγάκη. Συμμετέχει η Ιντρα Κέιν. Μουσική Απόστολος Καλδάρας. Στίχη Γιώργος Αμολαδάς.

0: χέρι, μη μου φύγει, μη χαθεί.
1: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
1: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις,

0: γελάσεις και μ' αγαθείς, αν τρομάξεις και μ' ακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια! Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ, αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Με συντήρηση και ασφάλιση όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια. Με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε κι εσείς στο dei.gr και μάθετε περισσότερα.
2: Στιγμή σου σε ένα ποίημα.
3: Τα ρούχα μου μυρίζουν γάλα. Τα πλένω, τα απλώνω, καμιά φορά τα σιδερώνω. Μα εκείνα μυρίζουν γάλα. Τη μέρα που θα πάψουν, θα φύγει η γαλήνη από το πρόσωπό μου, σημαίνοντας πως η ζωή προχώρησε. Τα ρούχα μου μυρίζουν γάλα. Στέργη Ακάβαλο.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Θέλει μελωδία.
2: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: Γεια σας. Είμαι η Δήμητρα Γαλάνη. Απόψε η κασέτα του Μελωδία είναι αφιερωμένη στον Παύλο Σιδηρόπουλο, το φίλο μας.
1: Η κασέτα για τον Παύλο Σιδηρόπουλο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιάκο σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι καφέδες Nescafé Azira και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
5: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
6: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
5: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
7: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
8: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
7: Πάντα έντεχνα.
8: Έλα, πάρε με.
7: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Σπρώχνω τη μέρα για να βγει. Μαριάννα Κατσιμίχα. Στοίχη μουσική, Ορέστης Ντάτου.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα.

σε μένα κάνω λάθος. Μη μου λες πως συντροφή. Άσε με να βρω μονάχος. Ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω. Η γνωσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναμύριση μου παίρνεις. Θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις, σε τι διαφέρεις.

0: δύο φίλους σε ένα υπόγειο σκεφτό.
1: Η σιρήνα πάνω βιάζει και η σιρήνα διάζει και το αίμα γίνεται

Άσε με να κάνω λάθος, άσε με να δω καλά. Άσε με να δω μονάχος, τι μου παίρνει τα μυαλά.

0: Αχ, Σαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
1: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Ευγνωμονώ τις ελλείψεις μου. Ό,τι μου λείπει με προστατεύει από εκείνο που θα χάσω. Όλες οι ικανότητές μου που ξεράθηκαν στο αφρόντιστο χωράφι της ζωής με προφυλάσσουν από κινήσεις στο κενό. Άχρηστες, ανούσιες. Ό,τι μου λείπει με διδάσκει. Η ευλογία της έλλειψης. Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σου μπαρ φτιάχνω κεφάλι.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σου μπαρ φτιάχνω κεφάλι.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας. Είμαι η Δήμητρα Γαλάνη. Απόψε η κασέτα του Μελωδία είναι αφιερωμένη στον Παύλο Σιδηρόπουλο, τον φίλο μας.
1: Η κασέτα για τον Παύλο Σιδηρόπουλο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
3: Ρισκάρεις.
2: Δεν ρισκάρεις. skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
3: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
2: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
3: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
2: Εξαιρετικά.
4: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια! Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ, αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε κι εσείς στο dei.gr και μάθετε περισσότερα.
5: Ακούμε μπροστά.
6: Ο γελοτοπιός. Διασκευή. Φίλιππος Πλιάτσικας. Μουσική Celtic Social Club. Στίχη Νικόλας Βλαντής.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Στίχιωσέ με, πάρε οποιαδήποτε μορφή. Τρέλανέ με, μονάχα μη μ' αφήσεις μες στην άβυσσο. Πώς να ζήσω χωρίς τη ζωή μου. Ανεμοδαρμένα ύψη, Έμιλι Μπροντέ.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρίνα Σπανού και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Μαρίνα Σπανού. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
4: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
3: Όχι, γιατί
4: αυτό δεν ξέρεις. Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
5: Πώς θα γεννή να ενωθούμε.
6: Μη μου μιλάς για αγάπη.
2: Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Όλα είναι μπροστά. Νατάσα Μποφίλιου. Μουσική στίχη Μανώλης Φάρας.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε Μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα.

0: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα επλώρια κέρδιζε νοριά με την νοριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
2: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις. Θέλει να έχεις μάθει Λόλα να ένα μήλο.
1: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω κι από τα μάτια μου.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Όλα σε θυμίζουν.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Αγαπάω το τυθλιμμένο στον κόσμο, τα θολαματάκια, τους άρρωστους ανθρώπους, τα ξερά γυμνά δέντρα και τα έρημα πάρκα, τις νεκρές πολιτείες, τους τρισκότινους τόπους, τα καράβια που φεύγουν για καινούρια ταξίδια και δεν ξέρουν καλά αν θα γυρίσουν ποτέ πίσω. Αγαπάω και θα θέλα μαζί τους να πάω και ούτε πια να γυρίσω. Αγαπάω τις κλαμμένες, ωραίες γυναίκες που κοιτάνε μακριά, που κοιτάνε θλιμμένα. Αγαπώ σε τούτο τον κόσμο ό,τι κλαίει, γιατί μοιάζει με μένα. Αγαπάω. Νίκος Καβαδίας.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρίνα Σπανού και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Πονάει η αγάπη κι αυτό είναι.
2: Η κασέτα της Μαρίνα Σπανού. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Ακούμε μπροστά.
2: Να μ' αγαπάς. Γιάννης Κότσιρας. Μουσική Νίκος Τερζής. Στίχη Γιάννης Κότσιρας.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: να σου πω.
1: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
2: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

του μπαρί. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

0: σε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Η σάρκα θέλει σάρκα να χορτάσει, μα η καρδιά, καρδιά. Γυμνή αλήθεια. Νίκος Μπατσικανής.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρίνα Σπανού και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Μαρίνα Σπανού. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποια τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
4: Μιλώ με τα ψηλά.
2: Πάντα έντεχνα.
5: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
2: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Εδώ, Λέωνο Βάθενς, Μαρίνα Σάτι. Μουσική, Λέωνο Βάθενς, Μαρίνα Σάτι, Κατερίνα Ντούσκα, Νίκος Κοδωνάς. Στίχη, Λέωνο Βάθενς.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: σοβλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: νιώσεις και έρθεις.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Γοερός, σαν αρμένικο τραγούδι, όπως το κύκνιο νάσμα, ο λιγμός. Για καιρό, όταν η αγάπη χάνεται. Σπαραγμός, Νίκος Μπατσικανής.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: μπορείς να σ' οδηγενείς.
1: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέ Τζιφλίκη, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
2: Θέλει μελωδία.
3: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέ Τζιφλίκη, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
4: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρίνα Σπανού και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Μαρίνας Σπανού. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
4: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
3: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
5: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
2: Πάντα έντεχνα.
5: Έλα, πάρε με.
2: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Στροφή. Βιολέτα Ίκαρη. Μουσική Σταύρος Σιόλας. Στίχη Οδυσσέας Ιωάννου.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και θέλω.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια το πρώτο τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει.

0: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Τι να μου κάνεις τα λαγματιά που λάμπεις στο μέτωπό σου. Το ξέρω, πάνω στα χείλια σου έγραψε ο κεραυνός το όνομά του. Το ξέρω, μέσα στα μάτια σου έχτισε ένα σαϊτό στη φωλιά του. Μα εδώ στην όκτη την υγρή μόνο ένας δρόμος υπάρχει. Μόνο ένας δρόμος απατηλός και πρέπει να τον περάσεις. Πρέπει στο αίμα να βουτυχτείς πριν ο καιρός σε προφτάσει και να διαβείς αντίπερα, να ξαναβρεις τους συντρόφους σου, άνθη, πουλιά, ελάφια, να βρεις μια άλλη θάλασσα, μια άλλη απαλωσύνη. Αμοργός, Νίκος Γκάτσος.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι ο Φίβος Δελιβοριάς και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η Κική κάθε βράδυ.
2: Η κασέτα του Φίβου Δελιβοριά. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Ακούμε μπροστά.
2: Σε ερωτεύομαι. Η Λεωνόρα Ζουγανέλη. Μουσική Γκοτιέ. Στίχη Ελένη Φωτάκη.

0: ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία.
1: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην Ακροθαλασσιά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην Ακροθαλασσιά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Δεν ξέρω αν φαντάστηκες ποτέ τους συνειρμούς όταν οι λέξεις βαρεθούν τα λεξικά και μπερδευτούν στους δρόμους. Το κίτρινο λεκέ στο πέτο του έρωτα, το άρωμα στο βούρκο της συγνώμης, ένα στιλέτο στο μπαλκόνι της πληγής, μια τρύπα στο λαιμό της ιστορίας, το θάνατο αγκαλιά με το Θεό, το ψάρι ψέμα στο ποτάμι που επιστρέφει. Απόδραση. Χάρης Μελιτάς.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι ο Φίβος Δελιβοριάς και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Αυτή που περνάει, αυτή που περνάει.
2: Η κασέτα του Φίβου Δελιβοριά. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
3: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
4: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
5: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
4: Όχι, γιατί.
5: Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
3: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Ένα τραγούδι για τα αστέρια. Ελεονόρα Μανώνα, Φίβος Δελεφοριάς. Μουσική στίχη, Ελεονόρα Μανώνα.
2: Πες μου τα αστέρια, πες μου αν ζουν, πες μου όταν πέφτουν που πάνε.
0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία.
3: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.